0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη

μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

30%, 50%. Μα ποιος θα πάρει τη μισή μου ξενιτιά? Ποιος θα δεχτεί να πάρει 30% από τη μισή μου ξενιτιά? Άρη Αλεξάνδρου, ανεπίδοτα γράμματα. Μούνδρος, 1948.

0: Πρίσμα 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθεια!
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
8: Πως είσαι έτσι ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοιλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

γιατί μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το μακαρί με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: χαρά ήσουνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Καλημέρα, Ζάκυνθος, μέσα από τον Πρίσμα 92. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Για να σας μεταφέρει τις κυριότερες ειδήσεις, κυρίως της προηγούμενης ημέρας, αλλά και το τι μέλη γενέστε τη μέρα που διανύουμε. Φυσικά κάθε Δευτέρα αναλύουμε την επικαιρότητα όλης αυτής της, όλων αυτών των τριών προηγούμενων ημερών, από Παρασκευή δηλαδή έως και την Δευτέρα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά όλους εσάς για τα μηνύματα που μου στείλατε σε εμένα αλλά και στη γυναίκα μου τη Μέρη για μια χειρουργική επέμβαση που έκανε την Παρασκευή. Γι' αυτό έφυγα την Παρασκευή νωρίτερα, περίπου 20 λεπτά. Διότι έπρεπε να μεταβούμε στην Πάτρα. Και θα ήθελα και εγώ αλλά και η Μέρη να ευχαριστήσουμε δημόσια, όπως το κάναμε και στο Facebook, τον φίλο μας, τον γιατρό και άνθρωπο πάνω απ' όλα, όπως γράφω και στο Facebook, τον Γιάννη τον Τουρίκη. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν άψογη η δουλειά που έκανες. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά, φίλες και φίλοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να είστε όλοι καλά και όλες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να πούμε και χρόνια πολλά, θα τα πούμε και σε λίγο βέβαια, στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Μην τους ξεχάσετε. Μόνος μου να τα πιω. 4 λεπτά μετά τις 8. Οι πρώτες καλημέρες από τον Γιάννη τον Γιακουμέλο, ο οποίος μας γράφει καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Επίσης Γιάννη. Θέλω να κοιμηθώ. Καλημέρα και στην θεία την Βούλα, τη θεία την Τασία, από Λυκούδη και Μπελούση αντίστοιχα που μας ακούν. Καλή εβδομάδα κυρίες μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε και στην πορεία ό,τι άλλες καλημέρες έχουμε θα τις πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ειδησιογραφία από Ελλάδα και εξωτερικό ή μάλλον όχι, όχι. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε να δούμε ποιοι εορτάζουν σήμερα, αν και το είπα λίγο νωρίτερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 29 έκτου, φίλες και φίλοι. Που τι σημαίνει αυτό, ότι ο μήνας έχει 30, ο Ιούνιος, ανέκαθεν. Οπότε, φίλες και φίλοι, από την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Πάει και ο Ιούνιος, μας αποχαιρετά. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Γι' αυτό λοιπόν, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρα, στο νου σας ρε μάλια, μην ξεχάσετε κάποιον ή κάποια, έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, ο Πετρής, ο Πετράς, ο Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πολ, Παυλίνα, Πολίνα, Παυλιανή και Πάολα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Και χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Να μην τους ξεχνάμε κι αυτούς.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Κουφόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου, θα είναι έθριος με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων. Σύμφωνα με την αγαπημένη μου Έμι, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες κατά τόπου στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της Κρήτης. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση της καιρού της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δηλαδή, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς. Οχ! Στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Νησιά Ιωνίου λοιπόν και δυτική Πελοπόννησο. Πάμε να δούμε. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ξημερώματα. Σάκης Τσουκαλά στην παρέα μας. Σάκη, καλημέρα.

0: Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι αυτό που λέει καθένα στην ώρα του. Όταν πάμε στην ενότητα εδώ των τοπικών ειδήσεων θα το αναφέρω. Πόπο ντροπή, πόπο έσχος, έσχος.
1: Το φως το πρωί.
0: Ξέρω τι λέω, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ένα χάδι.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αθηνά τη Μάργαρη που μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει. Περαστικά στη σύζυγό σας, καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ, Αθηνά μου, ευχαριστώ. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Ευτυχώς. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, από την κυρία Μωραΐτη. Καλή και χαρούμενη εβδομάδα σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κυρία Μωραΐτη, επίσης.

0: πρωί για την αγάπη σου στιγμή.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα στο φίλο τον Σπυράκο, το φίλο μου. Και τη Βιργινία, την σύζυγό του. Καλημέρα, παιδιά, από τους όμορφους κήπους.
0: Πρωί και να χάθει, δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, καταπίσμια.
1: Όμως εκεί στις εργατικές κατοικίες τα πράγματα δεν είναι ωραία. Θα τα πούμε αργότερα. Άλλοι κάνουν ταξιδάκια και άλλοι εδώ στο νησί ταλαιπωριούνται καθημερινά. Θα τα πούμε. Το καθένα στην ώρα του. Συνεχίζουμε με, πάμε τώρα να δούμε νέα από Ελλάδα και εξωτερικό. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά και εκεί. Μεσολάβησε, όπως είπαμε, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νετανιάχου κατά Ερντογάν. Αλλάζουνε τώρα. Εδώ έχουμε ιστορίες. Θέλει την καταστροφή του Ισραήλ. Θα ενημερώσουμε τον Τραμπ, λέει ο Νετανιάχου. Λέτε να έχουμε άλλα εδώ στη γειτονιά μας, την πιο κοντινή.
0: Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδει.
1: Με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζει το Ισραήλ την επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι οι απειλές του Τούρκου Προέδρου λαμβάνονται απόλυτα σοβαρά. Σύμφωνα με τους Times of Israel, επικαλούμενοι πηγές από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ότι σχεδόν δεν περνά η μέρα χωρίς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Και συνεχίζει ο Νετανιάχου, παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά. Πλησιάζει. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ που διαβάζουμε από το newsit.gr. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε. Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Άγκυρα-Τελαβίβ. Το τελευταίο διάστημα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ενώ νωρίτερα μέσα στο μήνα ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε καλέσει τη χώρα του να απελευθερώσει, εντός εισαγωγικών η λέξη, την Ιερουσαλήμ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφραστεί θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε ακόμη και να είχε εμπλακεί υπέρ του Ιράν στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο, επειδή δεν συμπαθεί το Ισραήλ. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η Άγκυρα σχεδίαζε στρατιωτική εμπλοκή στη σύγκρουση. Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται νέα αμυντική συμφωνία με την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία αφορά μεταξύ άλλων την προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ. Μια εξέλιξη που, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα, προκαλεί εδώ και μήνες έντονο προβληματισμό στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα, αυτά, φίλες και φίλοι, προς ώρας. Τι έγινε εκεί στην Καλλιθέα? Νομίζω ότι όλοι το έχετε δει στα δελτία ειδήσεων. Για τη φωτιά μιλάω. Συγκλονιστικό βίντεο από την πτώση της γυναίκας από τον μπαλκόνι. Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω, της φώναζαν από κάτω οι γείτονες. Και μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έστεισαν έτσι μια αλυσίδα, έτσι ώστε να πέσει στα μαλακά αυτή η γυναίκα και να μην σκοτωθεί από τον πρώτο όροφο, περίπου στα 5-6 μέτρα ύψος.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Κάσα. Καλημέρα, Δημήτρη. Γυρίζουμε σε πόλεμο, στον πόλεμο, όχι όμως αυτόν στα νότια αλλά στα βόρεια. Ο πόλεμος χτυπά την καρδιά της Ρωσίας. Ο Πούτιν παραδέχεται ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά χτυπήματα. Καλημέρα και στην Ζωή την Κλαμπάνη που μπαίνει στην παρέα μας. Καλή μας μέρα και καλή μας εβδομάδα, γράφει η Ζωή. Καλημέρα, Ζωή, επίσης.

0: συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας από Ελλάδα και εξωτερικό, 17 λεπτά μετά τις 8. Να σας πούμε ότι η τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής, δηλαδή 9 με 10, θα έχει άρωμα αθλητικό και δι ποδοσφαιρικό. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Μετά τις 9, γύρω στις 9 και 10, θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Βαρτζελή, χορηγό και αυτής της εκπομπής εδώ, ο Γεωπόνος, ο Παναγιώτης μας. Όμως θα είναι με άλλη ιδιότητα, θα είναι με αυτή του ισχυρού άνδρα της ομάδας του αθλητικού όμιλου Λεβάντε, ο οποίος Λεβάντε μετά την άρνηση της δόξας, όλο στη δόξα πηγαδακή μου πάει το μυαλό μου, της Θίελλας Αμπελοκήπων, ζητώ συγγνώμη, να κατέβει στο επόμενο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, δίνεται έτσι δυνατότητα στην επόμενη ομάδα, όποια θέλει, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, από την τοπική ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων να δηλώσει συμμετοχή. Δήλωσε λοιπόν ο ΑΟ Λεβάντε και θα κατέβει στο επόμενο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βάρτζελη να μας πει περισσότερα. Και μετά τις 9.30, 10 παρα 20, θα έχουμε έναν θρύλο του, όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έλεγα. Θα έχουμε μαζί μας τον Νόνι Λίμα τηλεφωνικά, τον πολύ καλό μου φίλο, τον οποίο φιλοξένησα τις προηγούμενες 4 ημέρες στο νησί, μαζί με τον Θανάση Μπέλο. Ο Θανάσης έχει παίξει και εδώ στη Ζάκυνθο παλαιότερα, και οι δύο παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου, της θρυλικής ομάδας του Πανιωνίου. Ο Θανάσης και πολύ γνωστός έτσι star μέσω του Survivor. Λοιπόν, ο Νόνι, φίλες και φίλοι, κατάγεται από το Κάμπο Βέρντε. Τι είναι Κάμπο Βέρντε? Είναι το πράσινο ακροτήρι. Είναι η ομάδα με 525.000 κατοίκους, πληθυσμό, το οποίο όχι μόνο πέρασε στο Μουντιάλ, κατάφερε, φίλες και φίλοι, να πάρει το εισιτήριο για τους 32. Και το επόμενο Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, γύρω στη μία, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, μία το Σάββατο, ξημερώματα, θα αντιμετωπίσει σε νοκάουτ παιχνίδι την ομάδα του κυρίου Μέση. Θα παίξει με την Αργεντινή. Αυτά λοιπόν μετά τις 9, έτσι σας προετοιμάζω για το τι θα ακούσετε. Και συνεχίζουμε με τις ειδήσεις μας από Ελλάδα και εξωτερικό. Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη Συμφωνία Κυρίων με στόχο μειώσεις τιμών στα ράφια, ο ρόλος του πλαφών. Αυτός είναι ο τίτλος του θέματος που θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως από το πρώτο θέμα.gr. Προχωρημένες είναι στο παρασκήνιο οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να επέλθει μια συμφωνία κυρίων και να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται πρώτων πυλών μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στη σημερινή κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη από τη μία, και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννη Μασούτη, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο εν προκειμένου είναι το πλαφόν στο ύψος του περιθωρίου κέρδους που επίσης βαίνει προς ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου, για αύριο δηλαδή. Και αν για τα καύσιμα θεωρείται δεδομένο ότι θα λήξει, όπως και το πλαίσιο επιδότησης του ντίζελ κίνησης, για τα τρόφιμα η συζήτηση είναι ακόμα ενεργή. Δραματικές στιγμές στο βλεγόμενο σπίτι στην Καλλιθέα. Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του ζευγαριού. Φοβήθηκε ότι οι γονείς του έπαθαν κακό.
1: Το μυαλό μου στην καρδιά, χωρίς ταυτότητα, σε αυτή την τρέλα.
0: Πώς και γιατί τα βρόντιξε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Τη ζήτησαν να παραιτηθεί, λέει ο Κασελάκης, όλο το παρασκήνιο.
2: Στο χαός ονείρα και λύσεις λογικές.
0: Νέα Δημοκρατία, κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, ανάμεσά τους Βίσκα Δουράκης και Σκουλός.
2: Κι όλο με
0: Για να δούμε λίγο. Η showbiz, όπως βλέπετε, είναι πρώτο πυλόν. Παίζει ρόλο ποιος είσαι. Αλλά όχι αν έχεις γνώσεις, αν έχεις σπουδάσει, αν έχεις πτυχία και τέτοια. Αυτά είναι τελευταία, φίλες και φίλοι. Δεν παίζουν κανένα ρόλο, δυστυχώς. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι κάποιος όνομα έτσι ώστε να πάρει ψήφους. Όπως π.χ. στην Αλφα Αθηνών θα είναι υποψήφιοι ο περιφερειακός σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης και η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού. Στην Β' Πειραιώς ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Κουλός, που παίζει σε διάφορα έτσι reality εκεί, σε, πώς τα λένε, τηλεπαιχνίδια. Στον Εύρο, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου. Στην Αργολίδα, ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος. Στη Μεσσηνία, η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου. Στη Χαλκιδική, ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας. Στην Κέρκυρα, η πρώην δήμαρχος, η κυρία Μερόπη Ιδρέου. Τη θυμάστε. Προσφάτως ήταν δήμαρχος. Στην Εύβοια, ο νεαρός δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Ευρυτανία, ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Και στην Πιερία, η Βενιαμίν, περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Τζίκα. Μάλιστα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν επαφές και με πολιτευτές από τις εκλογές του 2023 που επιθυμούν και πάλι να είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια, προκειμένου να γίνει ένα τελικό ξεκαθάρισμα.

Βρετανός ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Κολομβιανή influencer. Έβαλε το πτώμα της σε βαλίτσα και επικαλέστηκε ως άλοθη το Μουντιάλ. Τι εννοεί ο ποιητής, για να δούμε. Για τη δολοφονία, λέει, της 36χρονης influencer από την Κολομβία Ναταλή Βιγιάλμπα, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στο Εκουαδόρ ο 46χρονος Μάθιου Άσλεϊ Φώστερ Σμιθ από τη Βρετανία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 46χρονος Βρετανός, αφού ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 36χρονη, στη συνέχεια έβαλε το πτώμα της σε μια βαλίτσα και προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του επικαλούμενος ως άλοθη αγώνα του Μουντιάλ. Ο κύριος, εντός εισαγωγικών, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί 2 φορές για παρενόχληση γυναικών στη Βρετανία, φέρεται να καταγράφηκε από κάμερες στο ίδιο κτίριο να μεταφέρει σε εντόνια σε ένα πλυσταριό τις ημέρες μετά το θάνατο της 36χρονης. Τη γυναίκα από την Κολομβία βρήκαν νεκρή οι καθαριστές του κτιρίου όταν μπήκαν στο διαμέρισμα στις 21 Ιουνίου καθώς είχε λήξει η κράτησή της. Στους αστυνομικούς, όταν το συνέλαβαν τον κύριο αυτό, υποστήριξε ότι την ημέρα του εγκλήματος παρακολουθούσα, λέει, τον αγώνα Αγγλία εναντίον Κροατία σε μια μεγάλη οθόνη σε ένα Ιρλανδικό μπαρ, οπότε δεν ήμουν εγώ. Μετά τον αγώνα πήγα στο εμπορικό κέντρο, έκανα βόλτες, αγόρασα ένα παγωτό και επέστρεψα αργότερα για τους επόμενους αγώνες. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε λάβει απειλές θανάτου από ντόπιους γκάγκστερ για ένα χρέος και ετοιμαζόταν να πετάξει από το Κίτο πίσω στο Λονδίνο όταν η αστυνομία τον συνέλαβε στο αεροδρόμιο. Αξιώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις. Συνάντηση στο Κατάρ την Τρίτη. Γεωργιάδης για Τζάκρη. Δεν την έδιωξα επειδή αποδέχθηκα την πρόσκληση Κασελάκη να μιλήσουμε για το ΕΣΥ, αλλά γιατί η κυρία αυτή έχει συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Ηλικιωμένος έβγαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Με τέτοιους αέριδες εχθές, ο ηλικιωμένος έβγαλε να ψήσει, ήθελε να κάνει μπάρμπεκιου. Από τη δικιά του ψισταριά εκδηλώθηκε φωτιά εκεί στη Νέα Μάκρη και γι' αυτό ακούσατε πριν να πληρώνει πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ωραίος ο Τραμπ. Βάλετε κατά της υποψήφιας δημάρχου της Ουάσιγκτον και λέει «Δεν θα αφήσουμε μία κομμουνίστρια να καταστρέψει την πόλη». Να το χαίρονται οι Αμερικανοί οι οποίοι αυτοί τον έβγαλαν. Δεν φταίει ο Τραμπ. Τον είχαν ξαναβγάλει. Ήξεραν ποιος είναι. Είναι αυτό που λέμε, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Εδώ νομίζω ότι κολλάει γάντι.

Λοιπόν, είμαστε 28,5 λεπτά μετά τις 8. Να δούμε γρήγορα αν έχουμε κάτι άλλο. Για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Αυτό τον 8,5. Όχι, πάμε τώρα.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7, στο κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
3: Ακού κάτι τσακφίνες.
2: Τι θέλετε τίποτα?
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
1: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλουμε άκρη. Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα.
2: Λιμονάδα θέλετε?
1: Άγια λιμονάδα.
2: Από λιμόνια?
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρέχεις τα γαζόσα.
2: Γαζόσα,
1: σόδα, σόδα,
2: σόδα. Σόδα, δέντε.
1: Χωρέ, τι θα γίνω από μέσα.
2: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
1: Ακούτω, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα, δέντε.
1: Στα σοά, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
2: Πορτοκαλάδα, δέντε.
1: Πορτοκαλάδα.
2: Να θα δούκω.
1: Α, και δότε μου τέλος πάντων. Να ξεπερδεύουμε. Κι εσύ.
2: Με θέτε.
1: Έλα.
2: Τι με θέτε.
1: Ποιος κάθεται εδώ?
2: Πού?
1: Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
2: Στο τραπέζι?
1: Ναι.
2: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.
1: Πώς κάθονται εδώ, μωρέ?
2: Στο τραπέζι?
1: Όχι, στις καρέκλες.
2: Α, στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στο τραπέζι. Στο τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι. Δυο πορτοκαλάδες. Δυο θα ήταν. Κάνα δευγαράκι θα ήταν. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πευκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά.
1: Δεν μου λες.
2: Ορίστε.
1: Πού πέφτουν αυτά τα πευκάκια?
2: Από εδώ πάνω, ολούθε.
1: Ολούθε.
2: Ναι, ολούθε.
1: Και έτσι και νυχτωθώ στην αμμουδιά, ε.
2: Αμμουδιά, ολούθε.
1: Ολούθε.
2: Ναι.

υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Morpheus Matrix. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 4 16 και 6 9 41 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική λιανική, Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

αλήθεια τώρα. Εδώ γελάω γιατί μου στείλε ένας φίλος ένα μήνυμα. Ίσως να το είχαν προγραμματίσει, ίσως να μας ακούσαν και νωρίτερα που το είπαμε. Έχει πάει τώρα συνεργείο στις εργατικές κατοικίες, στο 5ο Δημοτικό. Εκεί, παιδιά, η κατάσταση ήταν απαράδεκτη με τα χόρτα. Απαράδεκτη. Και επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι εκτός από την κοπή των χόρτων και τον καλοπισμό των δέντρων κλπ, αμέσως μετά θα πρέπει, φίλες και φίλοι, να μαζεύουμε τα χόρτα που μένουν. Να μην τα παρατάμε, όπως τα έχετε παρατήσει στις εργατικές κατοικίες στην Παναγούλα. Και επί του δρόμου. Αλλά, φίλες και φίλοι, και μέσα στα σπίτια, μέσα στις εργατικές κατοικίες, έχετε κόψει τα δέντρα, έχετε κόψει τα χόρτα και τα έχετε παρατήσει έτσι. Ας ελπίσουμε σήμερα να διαψευστώ, να υπάρχει συνεργείο που να πάει να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει μάλλον. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό, πήγαν τα συνεργεία και κόβουν τα χόρτα στο 5ο Δημοτικό, στις εργατικές κατοικίες εκεί στους κήπους.

0: Λοιπόν, πάμε σε θέματα εδώ δικά μας. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, όπου ο Δήμος Ζακύνθου και προσωπικά ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπλος, αναγόρευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σε υψηλό προστάτη των Ζακυθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο Πατριάρχης ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ήθελα ειλικρινά να ρωτήσω το εξής. Αυτό που βοηθάει τον Ζακυθινό πολίτη, ο οποίος δεν ζει καθόλου την καθημερινότητά του όπως θα ήθελε. Παντού υπάρχουν προβλήματα, άκοπα χόρτα παντού, σε μία περίοδο όπου έχουν ξεκινήσει οι αέριδες να φυσούν όπως και χθες και μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με μεγάλη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουν άκοπα λοιπόν αφήσει πολλά χόρτα στις περισσότερες περιοχές του νησιού η τοπική μας αυτοδιοίκηση, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης, εχθές ήρθε ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο στο νησί. Σωστά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει ένα μεγαλύτερο, κατέβασε πάρα πολλούς επισκέπτες. Λοιπόν, οι επισκέπτες ρωτούσαν, μας παίρνουν τηλέφωνο παρακαλώ, δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα. Μας ρωτούσαν λοιπόν, τους πολίτες εδώ, τους Ζακυνθινούς, οι ξένοι, πού μπορούν να βρουν μία τουαλέτα δημόσια. Δεν έχουμε δημόσιες τουαλέτες, το καταλαβαίνετε αυτό. Και είμαστε νησί όπου κάθε χρόνο φιλοξενούμε τόσες χιλιάδες επισκέπτες. Πελάτες να το πω έτσι, γιατί τους παίρνουμε τα λεφτά. Έτσι θα τους παίρνετε τα λεφτά? Αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν σε τουαλέτες καταστημάτων, όπου και εκεί κάποιοι καταστηματάρχες έχουν το δικαίωμα. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα να πάνε να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί σου λέει δεν είσαι πελάτης, δεν θα κάτσεις, απλά περνάς. Ό,τι μου δίνεις δανεικό. Η πλατεία βρωμάει παντού. Όπου και να την περπατήσεις, υπάρχουν κάτω ξέχωρα από τις τσίχλες που δεν έχετε φέρει ποτέ μηχάνημα. Να το νοικιάσετε, ρε παιδιά. Νοικιάστε το για λίγες ημέρες, για λίγες εβδομάδες. Να καθαρίσετε αυτή τη βρωμιά που εμείς φταίμε για τις τσίχλες, δεν φταίτε εσείς, προς Θεού. Αλλά δεν πρέπει κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να πλένετε την πλατεία. Την πλύνατε μία φορά στην αρχή της σεζόν, της τουριστικής, και μετά πάπα που λέμε. Πεταμένοι καφέδες κάτω, είναι καφέ παντού, μαύρη πλατεία. Τι είναι αυτά, βρε παιδιά? Τι είναι αυτά? Που έπρεπε κάθε Σαββατοκύριακο, όχι κάθε Δευτέρα, κάθε Σαββατοκύριακο να έχετε τις μάνικες εκεί και τη νύχτα και να την καθαρίζετε. Και περιμένετε τρομάρα σας κόσμο. Περιμένετε να έρθει κόσμο στο νησί και να έρθει να επισκεφθεί την πόλη. Ποια πόλη? Την αφιλόξενη? Τη Βρωμιάρα? Δεν κάνω στροφές, άσε το χτες, όσο κι αν θέ... Λέω ψέματα. Την καθαρίζετε την πλατεία? Όχι. Την πλατεία Αγίου Μάρκου έχετε ρίξει ποτέ νερό? Όχι. Κάνω για μας, φεύγω μακριά, ξέρω τι λείπει. Και πάμε και στο κρυονέρι, που κόπτεστε τόσο πολύ να κάνετε την ανάπλαση εσείς του κρυονερίου. Αλλά όμως, ενώ κόπτεστε τόσο πολύ, δεν έχετε πάει ένα συνεργείο να καθαρίσει τα χόρτα 29 Ιουνίου? Για περάστε μία βόλτα 29 Ιουνίου από το κρυονέρι, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, να δείτε τι χόρτα υπάρχουν εκεί και τι βρωμιές. Και επειδή είναι η παραλία των μικρομεσαίων, να μην πω το φτωχών, των μικρομεσαίων, και παρεξηγηθώ, έχει πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, ξεχωρά από τους γειτόνους εκεί που κατεβαίνουν οι άνθρωποι και περνάνε μόνο το δρόμο για να κάνουν το μπάνιο τους, έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες και μάλιστα και πάρα πολλά παιδιά, ξένα παιδιά, τουρίστες έρχονται και κάνουν το μπάνιο τους εκεί. Και βρωμάει και ζεύει η περιοχή. Τόσο δύσκολο είναι. Δεν είναι σε όλη την περιοχή το κρυονέρι με χόρτα. Έχει σε κάποιες περιοχές. Δεν μπορείτε να πάτε ούτε αυτά να καθαρίσετε.
1: Λόγια ξέχασμε.
0: Και μου πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη για να κάνετε όλο αυτό το χαμό.
1: Χάσω, θέλω να σε ξέ...
0: Και να αναχωρεύσετε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, σε υψηλό προστάτη των ζακυθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος. Δεν λέω, καλό είναι γι' αυτό, αλλά πρώτα φτιάξτε τις υποδομές μας εδώ, κάντε κάτι για μας τους απλούς πολίτες που ζούμε σε αυτό το έρμο το νησί και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Καλοδεχούμενα είναι όλα. Αλλά ρε παιδιά, ασυδοσία παντού. Ασυδοσία, βρωμιά παντού. Στα πεζοδρόμια.
2: Να βρεθώ, να αγαπη...
0: Κάδι δεν υπάρχουν, είπαμε να κάνουμε οριοθέτηση. Κι όμως υπάρχουν προβλήματα, πολλά.
2: Πάρε με,
0: στα... Από την άλλη, το λιμενικό, η αστυνομία, γιατί αφήνει στην πλατεία Σολομού τη νύχτα να μένουν εκεί Ρωμά, γιατί? Οι οποίοι δεν έχουν που να πάνε, δεν υπάρχουν και δημόσιες τουαλέτες όπως είπα πριν, και την ανάγκη τους την κάνουν εκεί στην πλατεία επάνω, παιδιά. Πριν από 2 εβδομάδες περίμεναν τουρίστες στο λεωφορείο για τη Σιλιβή, στην στάση που είναι ακριβώς στην κερκίδα εκεί στο θεατράκι στην πλατεία. Ξέρετε που λέω. Και πήγε ένας Ρωμά δίπλα τους στον καζόν προς το Δημαρχείο. Αφόδευσε, για να μην το πω αλλιώς, έβγαλε και το εσώρουχο και το πέταξε, γιατί μάλλον θα ήταν ελερωμένο ο καθαρός. Λοιπόν, και όλοι έμειναν εμβρόντιτοι. Οι ξένοι έπαθαν πλάκα. Και έτρεχαν μετά οι υπάλληλοι του Δήμου για να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες. Λοιπόν, αυτή τη Ζάκυνθο θέλετε. Και μετά λέμε ότι έρχονται φτωχοί τουρίστες, δεν έχουν λεφτά, δεν αφήνουν λεφτά στα μαγαζιά, είναι μέσα κλεισμένοι στο all-inclusive. Βέβαια, αφού αυτού του είδους τουρίστες θέλουμε στο νησί, γιατί το νησί είναι απαράδεκτο σε όλα του. Σε όλα. Δηλαδή, ένας καφάτος με πολλά λεφτά, πού να έρθει να δέσει, ρε παιδιά, σε ποιο λιμάνι. Και τι θα δει, δηλαδή. Πάνε να δέσει αυτό το λιμάνι, όπου κανονικά έπρεπε να είναι πεζόδρομος η παραλιακή, και περνάει ο άλλος με κομμένη την εξάτμιση, με τη μηχανή, για να το παίξει άντρας, μήπως και μπιπ καμία γυναίκα, ή να κάνει σούζες, ξέρω εγώ, ή να περνάνε τα άλογα και να φοδεύουν στη μέση του δρόμου. Λοιπόν, αυτούς τους τουρίστες θέλουμε. Δεν θα τους έχουμε ποτέ. Τους καφάτους και τους φραγκάτους, με αυτή την οτροπία που έχουν οι αιρετοί μας, τους οποίους εμείς τους βγάζουμε, η αλήθεια είναι, δεν πρόκειται να τους δούμε ποτέ εδώ στο νησί. Τον ποπό μας να βαράμε κάτω, δεν πρόκειται να έρθει φραγκάτος και να τον δούμε κάπου στο νησί ποτέ. Αν έρχονται κάποιοι, έρχονται στις βίλες, οι οποίες κοστίζουν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ τη βραδιά, γιατί υπάρχουν και τέτοιες βίλες στο νησί, όπου για να πάει ο φραγκάτος, που μπορεί να πληρώνει και 3 και 4 χιλιάρικα τη νύχτα, τη βραδιά, στη βίλα, πηγαίνει σε καρόδρομο. Ναι, σε καρόδρομο. Τι να πω, ειλικρινά, τι να πω. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και μου στέλνουν εδώ και μηνύματα πάρα πολλά. Το δίκτυο του νερού είναι σε άθλια κατάσταση. Σε άθλια, σουρωτήρι κανονικό. Κάθε μέρα η ΔΕΙΑΣ τρέχει σε βλάβες. Κάθε μέρα. Εχθές άλλη βλάβη κοντά στον Άγιο. Οι άνθρωποι για 3-4 ημέρες δεν είχαν νερό.
3: Ο πιο γενναίος τώρα κλαίει κατά από τα δέντρα.
0: Παντού προβλήματα, σε όλο το νησί. Ρωτά. Οι υδροφόρες του Δήμου τρέχουν στη Βολήμα επάνω να δώσουν νερό στον κόσμο, γιατί υπάρχει κόντρα μεταξύ των υδρομεταφορέων. Εκεί όμως το νερό είναι πόσιμο. Γιατί έτσι γράφουν όλα. Αν δείτε στις υδροφόρες, μεταφορά λέει πόσιμο νερού. Τώρα πώς δεν έχει πόσιμο νερό Ο Ιδεϊάς δεν το ξέρω.

0: Βγαίνουν τώρα φίλοι, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ακόμα δεν έχει δώσει νερό στον Άγιο. Κοντά.
1: Τον είπε κλέ.
0: Νομίζω σήμερα φτιάχνουν, από ό,τι ξέρω, γιατί είχα μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη χθες, σήμερα φτιάχνουν τη βλάβη στον Άγιο εκεί. Και προς το μεσημέρι ή το απόγευμα θα δώσουν νερό, από ό,τι ξέρω. Αυτό... Και μου λέει εδώ ο φίλος που με πήρε τηλέφωνο, μου λέει έχουν αυξήσει και το νερό. Κακώς, λέει, μας είπε ο κύριος Τουρκάκης ότι δεν έχουν κάνει αύξηση στο νερό. Το βλέπουμε, λέει, στο λογαριασμό μας.

ας φτιάξουμε τα απλά πρώτα και μετά πάμε στα μεγάλα έργα, τα οποία έργα μεγάλα, καλά. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να κόψουμε τα χόρτα στο κρυονέρι, είναι τόσο δύσκολο να μαζέψουμε τα χόρτα από την Παναγούλα, είναι τόσο δύσκολο να κλείσουμε τρούπες στο οδικό δίκτυο που είναι σαν κατεμένο. Αυτός ο δρόμος στο παλιό κταίο, βρε παιδιά, πότε θα το φτιάξετε? Ειλικρινά, πότε θα το φτιάξετε? Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας.

0: Λοιπόν, εδώ η κυρία Μωραΐτη περιμένει μία απάντηση, λέει, γιατί είχε μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη. Κύριε Τουρκάκη, αν μας ακούτε, χάνονται πάρα πολλά κυβικά νερού στην Ακρηλιά. Και μου λέει η κυρία Μωραΐτη, δεν αντέχω άλλο να τους ενοχλώ, έχω κουραστεί πλέον. Μα λογικό είναι. Και μετά λέμε, ίδιοι το λένε, ότι από 11 εκατομμύρια κυβικά νερού που αντλούμε κάθε χρόνο, τα 3 φτάνουν προς στιμολόγηση. Τα υπόλοιπα 8 εκατομμύρια πέφτουν στους τράφους και στα χωράφια. Λοιπόν, τι ζητάμε μετά, φίλες και φίλοι? Και θέλουμε να κάνουμε και αφαλάτωση. Με αυτό το τρούπιο δικό, δίκτυο ίδρυυσης που έχουμε. Ορίστε, η γυναίκα τους έχει ενοχλήσει τόσες φορές, η κυρία Μωραΐτη, για το σημείο στην Αγριλιά που τρέχει το νερό τώρα μήνες και δεν κόπτεται κανείς, δεν διαφέρει κανέναν.
1: Πάμε κοντά.
0: Θα μου πεις, το ξεχάσανε, να τα σημειώνουνε. Δεν μπορεί η γυναίκα δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να παίρνει τηλέφωνο ακόμα και τον πρόεδρο της ΕΙΑΣ και να τον ενοχλεί και να μην γίνεται τίποτα. Εντάξει δηλαδή, ρε παιδιά. Κατά τα άλλα όμως έρχεται φουσκωμένος ο λογαριασμός. Εκεί να μας τα πάρουνε.

0: Λοιπόν, τους μισό λεπτό, γιατί εδώ χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Τώρα δεν μπορώ, αν μπορείτε μετά τις 9 σας παρακαλώ πολύ, γιατί θα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις σε λίγο. Και πρέπει να πω και ένα σημαντικό θέμα. Τους εκάστοτε δημάρχους στις δημοτικές αρχές τους έχει λούσει κρύος υδρότας.
1: Πουθενά.
0: Ξέρετε γιατί? Διότι, φίλες και φίλοι, τα δημοτικά τέλη που πληρώναμε στους λογαριασμούς του ρεύματος από το 2028, πάπα. Είναι όμορφα. Τέλος τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς ρεύματος. Εκεί λοιπόν που μας ανάγκαζαν είναι όμορφα, σου λέω, να πληρώνουμε το λογαριασμό του ρεύματος, φίλες και φίλοι, γιατί αλλιώς θα μας το κόβανε, και μέσα σε αυτό πληρώναμε και τα δημοτικά τέλη. Τώρα τα δημοτικά τέλη θα έχουν νέο σύστημα αυτόνομης καταβολής. Τι λέει το ρεπορτάζ? Με μια σημαντική προσθήκη ψηφίστηκε χθες ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι χθες, είναι λίγο παλιότερο το ρεπορτάζ. Να δω πότε έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Μισό λεπτό, γιατί δεν το βρίσκω. 27 Εκτού, δηλαδή στις 26 Εκτού ψηφίστηκε ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Με νομοτεχνική βελτίωση, την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ανοίγει ο δρόμος για να αποδεσμευτεί η καταβολή των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως προβλέπετε, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να πληρώνονται αυτόνομα μέσω της διαδικασίας έκδοσης προεδρικού διατάγματος με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι το νέο σύστημα πιθανότατα θα μπορούσε να ισχύσει από το 2028, εφόσον πρώτα χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την καταβολή των τελών από τους δημότες χωρίς εξαιρέσεις. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 50 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
2: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Λίζα! Σταθείς! Θα κάνει μπανάνα!
9: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?

Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 9 εδώ στον Πρίσμα 92. Η φίλη μας η Αθηνά εδώ, η Μάργαρη, λέει στη ΔΕΙΑΣ δουλεύουν με πρόγραμμα και όραμα για το μέλλον. Μα πολύ μέλλον λέμε. Θα βγουν, λέει, τα παλιά δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ. Γιατί θα μπουν τα νέα και δεν χωρούν όλα μαζί. Σωστή η Αθηνά. Μπράβο ρε Αθηνά. Καλό, καλό. Η κυρία Μωραήτη μας γράφει ότι το συγκεκριμένο σημείο στην Αχρηλιά που τρέχει το νερό δεν είναι μήνες, κύριε Γιώργο μου, λέει, είναι χρόνια που χάνεται. Καλά. Και δεν πάνε να το φτιάξουνε, τους παρακαλεί η κυρία Μωραήτη. Και μετά θέλουμε και αύξηση. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Βάρτζελη κοντά μας.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Ναι. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Άκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, αυτά που λέτε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νησί, στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι και άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά αυτά της καθημερινότητας, φίλες και φίλοι, και ειδικά μια αφιλόξενη ζωή, πολύ όπως αυτή που ζούμε, είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δυστυχώς. Μια φιλόξενη πόλη, όπως είπα, μια πόλη η οποία δεν έχεις να παρκάρεις, δεν έχεις, βλέπεις παντού βρωμιές, η αλήθεια είναι. Όπως είπαμε, η πλατεία βρωμάει, είναι μέσα στη βρώμα, μέσα στις ακαθαρσίες και δεν ασχολείται κανείς. Που θα έπρεπε, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάθε Σαββατοκύριακο να πλένεται η πλατεία.
1: Αν μπορούσα να γίνω της καρδιάς σου ανταρτής, να φέρω βόλτες στο
0: και η πλατεία Αγίου Μάρκου.
1: Να νιώθω κάθε
0: και αυτή θέλει πλήσιμο, δεν ξέρω πότε έχει πληθεί τελευταία φορά.
1: Βράδυ να σου
0: ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Αισθήματα απ' την καρδιά σου.
0: Και θα έπρεπε αυτό να το απαιτούν και οι έμποροι, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στην πλατεία εκεί στην Αγίου Μάρκου.
1: Για να σου πω πως...
0: Γιατί ξέρω ότι, ας πούμε, στο Φόσκολος τα παιδιά εκεί πλένουν μόνοι τους. Έχουν πλύνει πολλές φορές την πλατεία, το δικό τους το κομμάτι, και λίγο πιο πέρα. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει ο Δήμος να ασχοληθεί πιο συστηματικά και κάθε Σαββατοκύριακο, ας πούμε, να πλένει την πλατεία. Τις δύο πλατείες, μάλλον.

Καλημέρα στον καλό φίλο, τον Άκη τον Μαρμαρά. Καλημέρα, Άκη μου. Εντάξει, υπερβάλλεις τώρα λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο. Από κοντά. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Βαρτζή.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας. Το καλό φίλο και χορηγό αυτής της εκπομπής, έναν εκ των χορηγών από την αρχή της εκπομπής και τον ευχαριστούμε θερμά. Το φίλο τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη, το γεωπόνο μας, αλλά βέβαια είναι με άλλη ιδιότητα. Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα τον έχουμε μαζί μας γύρω στις 9 και 10 για να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για την παρουσία πλέον της ομάδας του αθλητικού ομίλου Λεβάντε. Είναι ένας από τους ισχυρούς παράγοντες της ομάδας ο Παναγιώτης. Σχετικά με την είσοδό της στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αφού δεν θέλει να κατέβει η Θύελλα Άμπελο Κήπων, η πρωταθλήτρια ομάδα. Καλημέρα, φίλε Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, να πεις και καλημέρες και στα αγαπημένα σου παιδιά, τα εκτιμώ ιδιαίτερα και το ξέρεις, και όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έγινε, γιατί τελικά δέχτηκε ο ΑΟ Λεβάντε, και θα το πω, θα τεκμηριώσω, λέω, γιατί δέχτηκε. Διότι εξ όσων γνωρίζουμε, φίλε Παναγιώτη, η φετινή ΓΑΜΑ Εθνική είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη. Θα είναι διάφοροι όμιλοι γειτονικοί, θα παίζουν δηλαδή γειτονικές ΕΠΣ, θα παίξετε με Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, συγγνώμη, Κεφαλονιά. Θα είναι υποβαθμισμένο πρώτον, και δεύτερον, θα πρέπει να έχετε γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις, και τα γήπεδα της Ακίθου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
1: Εμείς, Γιώργο, εξ αρχής είχαμε δηλώσει και είχαμε πει ότι μας ενδιαφέρει η ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Σωστά.
1: Και εφόσον παίρναμε το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Ζακύνθου, θα ανεβαίναμε.
0: Ωραία.
1: Δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Βέβαια, η Θύελλα που το πήρε αρνήθηκε να ανέβει. Οπότε μας δίνεται μας ευκαιρία να πάμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Έχουμε πάει στη δύσκολη ΓΑΜΑ Εθνική και έχουμε πέσει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ταξίδια στο Αιγαίο και στη Χαλκίδα και στην Ερμιόνη.
0: Και είχατε βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί μόνο σου τώρα το είπες ότι παίξατε και στο Αιγαίο. Να ρωτήσω κάτι, θύμισε μου κάτι.
1: Στην Θεσσάλης, επειδή μίλησες για υποβαθμισμένη ΓΑΜΑ Εθνική, και τόσο υποβαθμισμένο που είναι πλέον το τοπικό πρωτάθλημα στη Ζάκυνθο.
0: Τι να κάνουμε εδώ, πες, ναι, σωστό.
1: Να
0: σε ρωτήσω κάτι.
1: Τι να κάνουμε άλλο εδώ.
0: Θύμισε μου, σε παρακαλώ, γιατί θυμάμαι εκείνη την περίοδο που παίξατε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Όντως ήταν πολύ δυνατή η ΓΑΜΑ Εθνική τότε. Είχατε παίξει με την Πρωτοπόρο και την είχατε κερδίσει εδώ μέσα στο Μαχαιράδο.
1: Σπάρτη.
0: Η Σπάρτη ήταν, μπράβο.
1: Τη Σπάρτη επί Προεδρίας Δημήτρη Γιανακόπουλου.
0: Ναι. Πάλι μας κέρδισε.
1: Προεδρίας δικής μου στο Λεβάντε.
0: Πάλι μας
1: κέρδισε. Το Δημήτρη Γιανακόπουλο.
0: Πάλι μας κέρδισε. Γνωστός Ολυμπιακός ο φίλος ο Παναγιώτης, και κάνουμε και το χιουμοράκι μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, ναι, όντως είχατε κάνει μια καλή πορεία τότε. Πέσατε με ψηλά το κεφάλι και δείξατε δηλαδή ότι είστε ένα ισχυρό σωματείο, το οποίο μπορεί να σταθεί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και όπως πολύ εύστοχα το είπες, τι να κάτσουμε να κάνουμε, πέσε εδώ στο τοπικό πρωτάθλημα που είναι τόσο πολύ υποβαθμισμένο, και γιατί να μην πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου φέτος από ό,τι βλέπουμε παίζουν, είναι και καλές ομάδες, έτσι. Ο Θρυλικός Αστέρας Αμαλιάδας είναι σωματεία, τώρα μην κάθομαι να λέω, είναι καλές ομάδες.
1: Είναι οι καλύτερες ομάδες από κάθε έψη. Και μιλάμε για ΕΠΣ Πατρών, ΕΠΣ Ηλίας, ΕΠΣ Καλαμάτας. Μάλλον θα είναι και ομάδες από τη Λακωνία για να συμπληρωθεί ο αριθμός
0: των
1: 12 που πρέπει να είναι σε κάθε
0: είναι
1: όμιλο.
0: Και από Κεφαλονιά δεν είναι.
1: Δύσκολη.
0: Και από Κεφαλονιά δεν είναι ή όχι.
1: Και
0: είναι,
1: νομίζω. Και από Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχει τις δυσκολίες της ΓΑΜΑ Εθνική, έχει αυξημένα έξοδα. Εμείς θέλουμε να παίξουμε, θέλουμε να το ζήσουμε, θέλουμε να
0: καλά
1: κάνουμε το ταξίδι, και καλούμε και όποιον παίχτη θέλει από το τοπικό πρωτάθλημα να ζήσει αυτό το ταξίδι, να έρθει μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε με το δικό μας τρόπο, δεν πρόκειται να φτιάξουμε ούτε την υπερομάδα, ούτε να κάνουμε τα τρελά έξοδα, σοβαρά και ταπεινά να βγάλουμε τη χρονιά αξιοπρεπώς όπως την προηγούμενη φορά.
0: Δεν θα είναι βέβαια τόσο αυξημένα τα έξοδα, γιατί δεν έχετε αεροπορικά.
1: Δεν θα έχουμε εκείνα τα τεράστια ταξίδια Μυτιλίνη και Χίο.
0: Ακριβώς.
1: Και Ψαχνά και Χαλκίδα.
0: Και γενικότερα νομίζω δεν θα έχετε και διανυκτερεύσεις, φίλε Παναγιώτη. Αυτημερών θα είναι τα περισσότερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Από τη μία άποψη. Τώρα πάμε στην άλλη άποψη, που είναι το γηπεδικό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Τι μπορεί να γίνει?
0: Εννοώ ότι
1: θα το Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Δεν έχουμε γήπεδα ούτε για το τοπικό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε γήπεδα ούτε για το τοπικό πρωτάθλημα. Τι μιλάμε τώρα για ΓΑΜΑ Εθνική?
0: Είναι τσιμέντο με λίγη μοκέτα σε όλα τα γήπεδα.
1: Ακριβώς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δηλώσουμε το γήπεδο του Μαχαιράδου. Ωραία. Αυτή είναι η έδρα μας, η φυσική. Σωστά. Και η κανονική, και ελπίζουμε ότι θα πάρουμε την αδειοδότηση που χρειάζεται για να παίξουμε εκεί.
0: Μάλιστα, έχετε μιλήσει με το Δήμο, έχετε κάνει κάποια. Γιατί τώρα
1: ακόμα,
0: βέβαια.
1: Κοίταξε να δει κάτι, ακόμα είμαστε στα πρώιμα στάδια.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Συζητήσεων. Ναι, αλλά σιγά σιγά από τώρα θα αρχίσει να ξετυλίγεται όλο το κουβάρι τη συμμετοχή.
0: Απλά ξέρεις, πιέζει ο χρόνος, αυτό εννοώ. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα?
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, Παναγιώτη, περίπου?
1: Μέσα Σεπτέμβρη.
0: Μέσα Σεπτέμβρη. 6 ξεκινάει η Super League 2 και ο ΑΠ Ζάκυνθος, οπότε μία εβδομάδα μετά πάτε εσείς. Οπότε ναι. Πρέπει δηλαδή ο Δήμος να φορτσάρει πάρα πολύ και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά είναι και η γυναικεία ομάδα, έτσι, που είναι στην Β' Εθνική, και εκεί βέβαια θα ζητηθούν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρει αδειοδότηση. Είναι πολλά τα προβλήματα.
1: Και
0: πού θα δηλώσει έδρα?
1: Δεν υπάρχουν γήπεδα για το τοπικό, για να παίξουν μπάλα τα παιδιά. Δεν υπάρχουν γήπεδα. Είναι σκοτόστρες τα γήπεδα. Κάθε χρόνο έχουμε τόσους χιαστούς εξαιτίας των γήπεδων. Αυτό πρέπει ο Δήμος να το δει κάποια στιγμή. Ήδη είπαμε στη Γενική Συνέλευση των Ομάδων που έγινε στην ΕΒΣ ότι μπορεί να μην ξεκινήσουν να παίξουν στο τοπικό πρωτάθλημα, δεν φτιαχτούν τα γήπεδα. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Βέβαια. Βέβαια, και να σου πω και κάτι, το σπίτι εντός ή εκτός εισαγωγικών του τοπικού μας ποδοσφαίρου είναι το ενωσιακό γήπεδο. Και βλέπουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι, έτσι, Παναγιώτη?
1: Ναι, και ενώ είχαν πει κάποια στιγμή ότι θα φτιαχτεί, ότι γίνανε οι χρηματοδοτήσεις, ακόμα όλα είναι στο μηδέν. Εντάξει, καλή, έχουμε ομάδα στη Β' Εθνική, θα έχουμε ομάδα στη Γ' Εθνική.
0: Έχουμε στη Β', έχουμε στη Β' γυναικεία.
1: Υπάρχει και ουσία από πίσω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει υποβαθρό, δυστυχώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και όχι μόνο εδώ, βλέπεις ότι γενικότερα στο νησί δεν υπάρχει υπόβαθρο. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και ένα εξ αυτών είναι και στον αθλητισμό. Ο οποίος αθλητισμός, το λέω συχνά, Παναγιώτη, και επειδή με ακούς και το ξέρω.
1: Είναι η μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Αυτό, και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι τα μόνα δύο, έτσι, που μας βγάζουν εξωστρέφεια του νησιού. Βγάζουν, ας πούμε, μια καλή εικόνα του νησιού προς τα έξω. Γιατί φέρνουν μετάλλια οι ομάδες μας, οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο νησί, είτε καράτε, είτε ρυθμική γυμναστική, οτιδήποτε. Βλέπεις, φέρνουν μετάλλια, φέρνουν διακρίσεις και γράφεται στον τοπικό τύπο της περιοχής ή γενικότερα στον τύπο ότι η Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος, η Ζάκυνθος. Έτσι ακούγεται η Ζάκυνθος.
1: Και φέρνουν και κόσμο στη Ζάκυνθος.
0: Φυσικά.
1: Ειδικά οι ομάδες ποδοσφαίρου που είναι πολλές, είναι πολυπληθείς αποστολές και έχουν και φιλάθλους, φέρνουν και κόσμο στη Ζάκυνθος.
0: Και γίνεται αθλητικός τουρισμός, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά πρέπει λίγο να τα προσέξουμε και να τα εκμεταλλευτούμε.
0: Αυτό, αυτό. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπεις, όλα περνάνε έτσι. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, να μην σε καθυστερώ άλλο, γιατί είσαι σε δουλειά και το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Αυτό, αυτό.
1: Με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Έχετε εσείς δυνάμεις. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου. Παναγιώτης Βάρτζελης, ο ισχυρός, ένας από τους ισχυρούς άνδρες, όλοι βέβαια βοηθούν εκεί στον ΑΟ Λεβάντε. Κανείς δεν είναι πάνω από τους άλλους. Ο άνθρωπος μου ήταν μαζί μας και μας είπε τους λόγους που η ομάδα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε, Γαλάρο Άγιοι Πάντες, θα παίξουν στη Γάμα Εθνική φέτος. Είπε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή, μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα, θέλαμε βέβαια, λέει, να πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν το καταφέραμε, θα ανεβαίναμε στην Γάμα Εθνική ούτως ή άλλως, όπως και να είχε το πράγμα. Να λοιπόν που από σπόντα ανεβαίνουν στη Γάμα Εθνική. Και μπράβο τους και καλή τους επιτυχία. Μια λέξη μοναχά σου είχα πει, σ' αγαπάω. Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο έχει χτυπήσει και την πόρτα εδώ της Ζακύνθου, και όχι την πόρτα κανονικά, για να γίνω πιο έτσι συγκεκριμένος. Έχουν χτυπήσει το τηλέφωνο της Ζακύνθου. Τι εννοώ? Μιλάω για τις τηλεφωνικές απάτες. Πάρα πολλοί Ζακυνθινοί και Ζακυνθινές έχουν πέσει θύματα αυτών των επιτηδίων. Επιτίδιων, συγγνώμη. Λοιπόν, και ακούστε το ρεπορτάζ που παίχτηκε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, για να καταλάβετε τι γίνεται.
2: Πίσω από κάθε τηλεφώνημα μπορεί να κρύβεται μία σπήρα και μία καλωστημένη απάτη. Θα δούμε βίντεο ντοκουμέντο του Μέγκα που δείχνει ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης να φεύγει από το σπίτι 88χρονη στον πύργο, έχοντας κλέψει μπροστά στα μάτια της 20.000 ευρώ και κοσμήματα.
3: Απατεώνας, αφού έχει εξαπατήσει 88χρονη στον πύργο, διαφεύγει με τα κλοπημαία. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να κρατά στην σακούλα 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Με την γνωστή πλέον μέθοδο, οι επιτίδιοι κάλεσαν την ηλικιωμένη λέγοντας πως είναι λογιστές της και πως ό,τι χρήματα και κοσμήματα διαθέτει πρέπει να δηλωθούν. Η γυναίκα απίστηκε και έβαλε τα χρήματα στη σακούλα. Στο Μέγκα μιλά ο σύζυγος εγγύου που έπεσε θύμα απατεώνων που προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έπεισαν την γυναίκα να κλειστεί στο υπνοδωμάτιο με το 6 ετών παιδί της, όσο εκείνοι ξάφριζαν το διαμέρισμα.
4: Λέγανε πως υπάρχει ένα θέμα με το σπίτι, και ότι θα πάρει φωτιά και ότι σας κλέβουμε και ρεύμα κιόλας. Τα αποστηρίξανε, ήρθανε μετά από μία ώρα και της είπαν να αφήσει ανοιχτά την πόρτα κάτω για να δουλέψουν στο ρολόι του σπιτιού.
3: Είχαν την γυναίκα στο τηλέφωνο για πάνω από μία ώρα και υπεδείκνυαν την κάθε της κίνηση.
4: Μετά από μισή ώρα τη ξαναλένε ότι πρέπει να ανοίξει την πάνω πόρτα και να πάρει το παιδί να κρυφτεί σε ένα δωμάτιο, να κλειδωθεί γιατί μπορεί να πάρει ποτέ το σπίτι και κάτι γίνεται τώρα. Ό,τι χρήματα έχει, ό,τι χρυσαφικά, θα βάλει σε ένα τραπέζι ή σε μια σακούλα κάτι να τα αφήσει στην κουζίνα.
3: Στη συνέχεια οι αδίστακτοι απατεώνες μπήκαν στο σπίτι, πήραν τη λία τους και έγιναν καπνός.
4: Χρυσαφικά του παιδιού και τα δικά μας και τα χρήματα.
3: Τα κυκλώματα των απατεώνων πλέον έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους και στην περιφέρεια. Η ανιψιά 86χρονη στην Ηγουμενίτσα, από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 180.000 ευρώ, ξεσπά στο Μέγκα.
5: Δεν την άφηναν να το κλείσει, γιατί αν είχε κλείσει το τηλέφωνο δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Δεν την άφηναν να κλείσει το τηλέφωνο.
3: Ο άνδρας πίσω από το τηλέφωνο, προσποιούμενος στον λογιστή, έπεισε την ηλικιωμένη πως επίκειται αλλαγή νομίσματος και πως θα πρέπει να δώσει όλα της τα χρήματα.
5: Σε όλη της τη ζωή δαμάζεται, ήταν πολύ ολιγαρχής, σε χωριό ζούσε, δεν είχε έξοδα, μόνη της τη σύνταξή της. Δηλαδή τα χρήματα που δούλευε σαν αγρότης, που δούλευε στα χρήματα, αυτά ως όλη της τη ζωή, αυτά τα χρήματα τα είχε εκεί.
6: Οι απατεώνες βρίσκουν όλο και καινούριους μεθόδους. Προσποιούνται ακόμα και τους αστυνομικούς προκειμένου να καταφέρουν να εισέλθουν στις οικίες μας.
3: Και για τα τρία περιστατικά έχουν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία, με τους δράστες να αναζητούνται.
0: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούν και πείθουν τα θύματα τους. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μιλάμε και για νέους ανθρώπους. Εντάξει, θα μου πεις, ο ηλικιωμένος άνω των 75-80 ετών, με τόση ώρα που τους έχουν στο τηλέφωνο και τους λένε συνέχεια, τους βομβαρδίζουν με διάφορα εκεί, τους φοβίζουν ότι θα πιάσει φωτιά το κτίριο, θα καείτε. Ας πούμε τώρα στην Αίγυπτο, η γυναίκα λέει, είπανε πάρε το παιδί και κλειδώσου σε ένα δωμάτιο γιατί μπορεί, υπάρχει περίπτωση να πιάσει φωτιά το σπίτι. Τώρα, πώς μπορεί και τους πιστεύει ρε παιδιά. Τους άνοιξε την πόρτα, μπήκανε μέσα λέει, και τις λένε πήγαινε κλείσου και αυτοί κάνανε τη δουλειά τους. Κλέβανε το σπίτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Όχι ότι είμαι έξυπνος προς Θεού, όλοι μπορούμε να την πατήσουμε, αλλά αυτό θέλει ας πούμε έτσι. Άστο, εντάξει, μην πω ότι περισσότερα, απλά θέλει προσοχή, τίποτα άλλο. Δηλαδή θέλει πολύ μυαλό ας πούμε να καταλάβουμε ότι μας κοροϊδεύει ο άλλος και θέλει να μας εξαπατήσει λέγοντας ότι μάζεψε όλα τα χρυσαφικά που έχεις και τα χρήματα, βάλτα σε μια σακούλα, εγώ είμαι υπάλληλος της ΔΔΕ και επειδή υπάρχει περίπτωση να γίνει βραχυκύκλωμα και να τα χάσεις και βγάλτα έξω από την πόρτα. Υπάρχει περίπτωση να μας πει κάτι τέτοιο υπάλληλος της ΔΔΕ στο τηλέφωνο. Γιατί το κάνουν, το έχουν κάνει πάρα πολλά θύματα και έχουν βγάλει την τσάντα, την έχουν γεμίσει και την έχουν βγάλει έξω από την πόρτα. Ή ξέρω εγώ, την πετάνε από τον μπαλκόνι. Ή πάνε και τη βάζουν, τους λένε να πάτε λέει στον κάδο που είναι από κάτω από το σπίτι και να τα αφήσετε απ' έξω. Και πάνε και τη βάσουν. Εντάξει, δηλαδή από εκεί και πέρα

0: Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ κάτι η Ζωή Κλαμπάνη, μισό λεπτό. Να προλάβω γιατί είναι 9:25. Α, ο γιος της, ο Αλέξανδρος Στεριώτης, έχει στείλει ένα μήνυμα στον κύριο Βασίλη Σταμύρη. Και θα ήθελε έτσι να το διαβάσουμε λίγο στον αέρα. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Σταμύρη, καθώς κλείνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής μου, νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο μας, όχι μόνο εσείς, αλλά το σύνολο των καθηγητών του λυκείου μας. Και συνεχίζει ο νεαρός Αλέξανδρος.
1: Μυρίζω πάλι σε σένα. Μετά από χρόνια με διάρκεια μια στιγμή.
0: Η δική σας παρουσία δεν περιορίστηκε μόνο στο ρόλο του διευθυντή. Ήσασταν ένας άνθρωπος που με τη σοβαρότητα, τη δικαιοσύνη και το ενδιαφέρον σας συνέβαλε ώστε το σχολείο να είναι ένας χώρος όπου νιώθαμε ασφάλεια και στήριξη. Τα χρόνια του λυκείου θα με συνοδεύουν πάντα, όχι μόνο για τις γνώσεις που απέκτησα, αλλά και για τους ανθρώπους που γνώρισα και με επηρέασαν θετικά. Είστε ένας από αυτούς. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την υπομονή και το παράδειγμα που δώσατε σε όλους μας. Φεύγω από το σχολείο με όμορφες αναμνήσεις, ευγνωμοσύνη και την ελπίδα ότι θα καταφέρω να τιμήσω όσα έμαθα εδώ. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και να συνεχίσετε να εμπνέετε και να καθοδηγείτε τους μαθητές με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν θα σας θυμάμαι μόνο ως το διευθυντή του σχολείου μας, αλλά ως έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του θετικό αποτύπωμα στα μαθητικά μου χρόνια. Με βαθιά εκτίμηση και σεβασμό, Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρε. Και μπράβο στη φίλη μου τη Ζωή για αυτό το αγγελούδι που έχει.
1: Τώρα πια είναι...
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Κι είναι τα μάτια μου καθρέφτε.
0: Και φυσικά ένα μεγάλο μπράβο και στον καθηγητή του, τον κύριο Βασίλη, και διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Βασίλη Σταμύρη, και όλους τους καθηγητές, γιατί όλοι, όλοι μα όλοι δουλεύουν για το καλό των παιδιών μας.
1: Πέτρα και ασύνη.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια, ζητώ συγγνώμη. Είμαι μόνος μου, να ξέρετε, εδώ και στα πλήκτρα, στα τηλέφωνα και στον αέρα εδώ στο μικρόφωνο. Είναι επιλογή μου βέβαια, μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει να δουλεύω μόνος μου όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο, όχι μόνο εδώ και απέναντι που ήμουν. Έχω στην καμπούρα μου πάνω από 3.000 ώρες ραδιοφώνου, μπορεί και παραπάνω. Έχω μάθει έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με δύο χέρια και με 10 δάχτυλα περιορίζομαι. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν είμαι από αυτούς που λέμε στη διαφήμιση τα κάνει όλα και συμφέρει. Είμαι λίγο ανσύμφορος. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 9, σε λίγο θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε και πάμε στους χορηγούς μας. Επιστρέφοντας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας τον Νόνι Λίμα. Τη μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον άνθρωπο που φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου αλλά και άλλων ομάδων, όπως και του Αστέρα Μαλλιάδας. Εκεί τον γνώρισα τον Νόνι, κάναμε πάρα πολύ παρέα. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, ο οποίος είναι από το Cabo Verde. Τι εστί Cabo Verde? Είναι το πράσινο ακροτήρι, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία πέρασε στο Μουντιάλ. Και όχι μόνο αυτό, αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Και το Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, μία η ώρα το βράδυ, θα αντιμετωπίσει σε αγώνα νοκάουτ την Αργεντινή του Μέση. Σε λίγα λεπτά λοιπόν, παρά 20, θα είναι μαζί μας ο Νόνι Λίμα. Διαφημίσεις.

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
5: Τελικά τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτόν τον τόπο, φοβάσαι να διαβάσεις εφημερίδα ρε παιδιά. Αυξήσεις, ελλείμματα, έκτακτα μέτρα, πληθωρισμός, απεργίες, νέφος, ναρκωτικά, ληστείες, εγκλήματα, χαμός. Χθες τηλεφώνησα σε ένα φίλο μου διευθυντή μιας εφημερίδας και του λέω: ρε παιδιά, μας έχετε μαυρίσει την καρδιά. Γιατί δεν γράφετε και κάτι ευχάριστο? Και τι μου απαντάει? Αυτά που διαβάζεις, χάρη μου, τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα δεν τα γράφουμε. Θα ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, τελικά έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε? Βέβαια θα μου πείτε, εδώ δεν ξέρω αν έχουμε χώρα. Αλήθεια, ρε παιδιά. Ξέρετε τι μου θυμίζει η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάτη, τον έξυπνο εκείνο που έβαλε το χέρι του στο στόμα του λεονταριού να δει αν έχει του λεοντάρι δόντια. Και το λεοντάρι έκλεισε το στόμα του για να δει αν ο έξυπνος έχει χέρι. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω κάτι που έχω παρατηρήσει, κάτι πολύ σημαντικό. Χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερα δίδυμα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα. Αυτό μάλλον κάτι μας λέει, Έτσι όπως κατάντησε η Ελλάδα, ακόμα και τα παιδιά φοβούνται να έρθουν σε αυτή τη χώρα μόνα τους. Να είστε πάντα καλά.
6: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί

Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

Λοιπόν, σε λίγο θα καλέσουμε τον Νόνι Λίμα για να μιλήσουμε για το Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, το οποίο πήρε, φίλες και φίλοι, την πρόκριση στους 32. Του Μουντιάλ.

Λοιπόν, κοιτάζω αν έχουμε κάτι άλλο εδώ στην ειδησιογραφία μας. Πριν πάμε να καλέσουμε τον Νόνι Λίμα.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε φίλες και φίλοι τον πολύ καλό μου φίλο, τον Νόνι Λίμα, με τον οποίο είμαστε μαζί εδώ τις τελευταίες 4 ημέρες στην Ζάκυνθο. Έκανε τις διακοπές του μαζί με τον φίλο του και συμπαίκτη του στον Πανιόνιο, τον Θανάση τον Μπέλο. Νόνι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Μπορώ να είναι μεγάλο ευχαριστώ αυτές τις ημέρες που είμαστε εκεί μαζί. Ήταν υπέροχα και περάσαν πολύ καλά και τον κύριο Βασίλη.
0: Το Βασίλη το Τζουρουνάκη, ο οποίος φιλοξένησε τους επισκέπτες μας και τον ευχαριστούμε και εμείς θερμά τον Βασίλη. Λοιπόν, Νόνι, έχεις παίξει εδώ στην Ελλάδα, θα ήθελα έτσι να μας πεις δύο λόγια. Βέβαια, μεγάλη καριέρα έκανες στον Πανιόνιο με πολλούς καλούς συμπαίκτες τότε, έτσι, θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για πες μας έτσι λίγο.
1: Πραγματικά εγώ χάρηκα πάρα πολύ, τουλάχιστον τα νιάτα μου τα πέρασε εδώ στην Ασμύρνη με το Πανιόνιο, γιατί ήρθε εδώ στην Ελλάδα, ήμουν περίπου 19 χρονών και αφοσιώθηκα πολύ στο Πανιόνιο και έδωσα το καλύτερο εαυτό μου και πιστεύω όλοι οι Έλληνες με αγαπήσαν και με αγαπάνε τόσο πολύ και εγώ πρόσφερα αυτά που το καλύτερο που μπορούσα να δώσω την ομάδα.
0: Με ποιους συμπαίκτες έχεις παίξει στο Πανιόνιο?
1: Και πολλούς και διάφορα. Άμα ξεκινάμε
0: δεν πειράζει, μεγάλες,
1: με τον Αμπτέλε, με τον Μαύρο, με τον Σαραβάκο, Αναστόπουλο, Βολιάδης, Μαυρίκης, Σαϊπάς, Γραβάνης,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Συνεχόμενο 12 χρόνια στο Πανιόνιο.
0: Και τώρα... Και τώρα...
1: Από το 96 τους προλάβω όλους τους μεγάλους.
0: Βέβαια, βέβαια. Και τώρα ένα ζακυνθινόπλο θα φορέσει τα χρώματα του Πανιωνίου. Έτσι, νομίζω ότι γνωρίζεις για τον νεαρό τον Μπέτα, ο οποίος...
1: είναι χαρά μας. Εντάξει, πάντα εμείς ψάχνουμε για καλούς παίκτες, γιατί η ομάδα θέλει να έχει καλούς παίκτες, γιατί φέτος οπωσδήποτε πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Και πιστεύω με τα πλάνα που έχει βγάλει ο πρόεδρος και προπονητής είναι να βρουν καλούς παίκτες για να βοηθήσει την ομάδα να καταφέρει το
0: έτσι,
1: στόχο.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, φίλες και φίλοι, ο Νόνι εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής είναι και καλός προπονητής. Έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες. Εγώ τον γνώρισα στον Αστέρα Μαλλιάδας, έχει πάει στην Αχαϊκή, στο Μεσολόγγι, σε πάρα πολλές ομάδες. Αλλά σήμερα ήθελα να σταθούμε πιο πολύ στην πολύ μεγάλη επιτυχία της χώρας του, το πράσινο ακροτήρι, το Κάμπο Βέρντε, όπου από εκεί είναι ο Νόνι και μάλιστα πέρυσι. Για ένα μήνα από ό,τι μου είπες έκανες διακοπές, είχες πάει στο πράσινο ακροτήρι και ήσουν από ό,τι είδαμε πολλές φωτογραφίες που μου έδειξες μαζί με τον προπονητή της εθνικής του Κάμπο Βέρντε και περάσατε μαζί.
1: Γιώργο, ο προπονητής είναι προσωπικός μου φίλος, περάσαμε υπέροχες μέρες τώρα που ήμουν εκεί μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Ζήσαμε τις νίκες που κάναμε με την Καμπερού και περάσαμε
0: στο Μουντιάλ,
1: στα προγραμματικά του Μουντιάλ. Και πραγματικά έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με παιδιά που τουλάχιστον αυτός είχε παίξει, ήταν και παίκτης, πολύ καλός παίκτης και ξέρει πολύ καλά τους παίκτες και τώρα σκοπός είναι αυτή η ομάδα που έχει φτιάξει για να, εντάξει, όπως είχε το στόχος να κρατήσει κάτι στο Μουντιάλ. Δεν είναι λίγα πράγματα. Μια χώρα σαν το Κάμπο Βέρντε να είναι στα προκριματικά του Μουντιάλ.
0: Μα τι λες τώρα. Μια χώρα από ό,τι διάβασα, φίλε Νόνι, ότι αριθμεί περίπου τους 525.000 κατοίκους, έτσι.
1: Ναι. Εδώ που ζουν στο νησί, γιατί ναι. Πολλοί ζουν έξω.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Αμερική, Αγγόλα, Ολλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βραζιλία, έχουμε πολύ κόσμο έξω και επομένως τώρα αυτή τη στιγμή χτίστηκε την ομάδα βάσει τα παιδιά που παίζουν έξω σε καλές ομάδες έξω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και έχει καταφέρει να έχει μια επιλογή παικτών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα να παίξουν οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί είναι παιδιά που παίζουν στην Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γαλλία και αυτά. Επομένως,
0: παίζουν σε όλα τα πρωταθλήματα. Ναι.
1: Επομένως έχουν το καλό που έχουμε. Εμείς δεν φοβόμαστε. Άμα πάμε να παίξουμε μπάλα με όποιον παίξουμε, θα δώσουμε το καλύτερο αυτό μας. Έχουμε ανασύνη. Γιατί πάντα είμαστε πολύ πειθαρχημένοι, ακόμα τις έντολες του προπονητής, 200% μπορώ να πω, Επομένως η ομάδα βάσει αυτό το πνεύμα,
0: ναι,
1: πάντα καταφέρνει κάτι.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι, Νόνι. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό με την Αργεντινή. Τα ξημερώματα της Κυριακής, μία η ώρα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, με την Αργεντινή του Μέση.
1: Γιώργο, μόνο που έχουμε φτάσει εκεί είναι για μας το κάτι άλλο. Δεν φανταζόμαστε ποτέ να φτάσουμε στο Μουντιάλ να παίξουμε την Αργεντινή του Μέση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε φτάσει εκεί. Mm-hmm. Επομένως, η ομάδα έχει κερδίσει αυτά που έχει κερδίσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα παιχνίδι. Έχουμε μόνο να κερδίσει το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χαρά μας που τα αντιμετωπίζουμε και εδώ Μέση. Και θα δεις και τα παιδιά θα δώσουν το καλύτερο αυτό τους, γιατί είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια.
0: Όπως είπα νωρίτερα, έχεις περάσει και από το κατόφλι του προπονητή. Αν ήσουν εσύ τώρα στη θέση του κολλητού σου εκεί στην ομάδα, πώς θα αντιμετώπιζες την Αργεντινή το Σάββατο και ειδικά τον Μέση?
1: Ήταν να δεις, η ομάδα είναι εκταρχημένη σε δεδομένη με τακτική. Επομένως, θα βρω κάποιο στόχο να σταματήσει τον Μέση. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, ο Μέση βλέπει, περπατάει όλο το παιχνίδι, αλλά ξαφνικά παίρνει την μπάλα και εξαφανίζεται.
0: Σωστά.
1: Επομένως, είναι. Πρέπει να βρει έναν τρόπο πώς τακτικά πώς θα αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο. Και κάθε τα άλλα σε τέμα τρεξίματα και δύναμη και αυτά, εμείς είμαστε εγωιστές. Γι' αυτό μας λένε blues shark.
0: Α, μάλιστα.
1: Καρία και προσπαθούμε να ανακούσουμε τους αντίπαλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, εντάξει, εσύ είσαι με τον Κάμπο Βέρντε στο Μουντιάλ. Ποια ομάδα όμως ξεχωρίζεις και ποια πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει το φετινό Μουντιάλ?
1: Εντάξει, σε αυτή τη στιγμή, έτσι, εκεί που είναι οι ομάδες, εντάξει, υπάρχει και δυσκολίες. Όλα πάνε πιο πολύ σε θέματα τακτικά. Τώρα, τώρα από εδώ και πέρα τα ξεχωρίζεις καλύτερα τις ομάδες. Γιατί. Αλλά εμείς πάντα λέμε οι ομάδες πολύ καλές, Ισπανία, Αργεντινή, μπορώ να βάλω και την Πορτογαλία άμα αποφασίζουν να παίξουν μπάλα, γιατί έχουμε καλούς παίξει οι Πορτογάλοι. Είναι και η Αγγλία, κάτι, είναι η Γερμανία, θα γίνει μάχη.
0: Θα γίνει μάχη, ναι, ναι. Λοιπόν, οκ, Νόνι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να είσαι καλά. Εύχομαι τα καλύτερα για τον Κάμπο Βέρντε. Ειλικρινά σου μιλάω, αν και είμαι με την Αργεντινή εγώ στο Μουντιάλ.
1: Όλοι οι Έλληνες είναι μαζί μου, όπου πάω, τα παιδιά όλοι μου λένε.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι χαρά που μου λένε τα καλύτερα λόγια για την πατρίδα μου. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ και έχω εκεί τρεις γνωστούς και ο τερματοφύλακας είναι φίλος μου. Και ο Γκάρι Ροντρίγκες που έπαιζε στο Ολυμπιακό και στο ΠΑΟΚ είναι μέλος της ομάδας και παίζει.
0: Έλα, μωρέ.
1: Επομένως, είναι χαρά μου που στην ομάδα της πατρίδας μου είναι η φίλη μου.
0: Και μ' άρεσε χθες που βγάλαμε φωτογραφία μαζί πριν φύγεις για Αθήνα, από τη Ζάκυνθο, με την φανέλα του Κάμπο Βέρντε. Και μ' αρέσει αυτό θα βάλω στη συνέντευξη που θα ανεβάσω σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ όλους τους Έλληνες, γιατί όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι είναι μαζί μας με τον Κάμπο Βέρντε.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, Νόνι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλύτερα, ναι.

Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο καλός φίλος από τα παλιά και όχι μόνο, ο Νόνι Λίμα. Και πάμε σε ένα θέμα που μου έστειλε ο καλός συνάδελφος και φίλος, και πάνω απ' όλα φίλος βέβαια, ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης, και τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, έχει ανεβάσει στο zandetimes.gr το έγκριτο αυτό site το εξής θέμα. Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την παράδοση έζησαν το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου, χθες δηλαδή, κάτοικοι και επισκέπτες στον Αγγερικό, όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 4ο Φεστιβάλ Ελληνικών Γεύσεων στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας. Η διοργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Ερασιτεχνικού Θεατρικού Ομίλου Αγίου Κυρίκου Ζακύνθου ο Μαρτελάος, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Αγγερικού, με τη στήριξη του Δήμου Ζακύνθου και της Παιδίν. Το φετινό φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα Ιόνια νησιά, αναδεικνύοντας τον πλούτο της επτανησιακής κουζίνας, τις ιδιαίτερες γεύσεις, τα τοπικά προϊόντα και τις παραδοσιακές συνταγές κάθε νησιού. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν χαρακτηριστικά εδέσματα, να γνωρίσουν προϊόντα των επτανήσεων, αλλά και να απολαύσουν μουσική και χορευτικά δρόμενα εμπνευσμένα από την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα. Ήταν εκεί ο Δημήτρης, ο Μαρκεσίνης. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

0: μέσα μας. Το φετινό φεστιβάλ εστιάζει στις γεύσεις των νησιών του Ιωνίου.
1: Ζητώ συγγνώμη, πάμε πάλι από την αρχή.
2: Πολιτισμού και παράδοσης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας στον Αγγερικό, στα πλαίσια του τέταρτου Φεστιβάλ Ελληνικών Γεύσεων. Η διοργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Ερασιτεχνικού Θεατρικού Ομίλου Αγίου Κυρίκου Ζακύνθου, ο Μαρτελάος, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Αγγερικού και με τη στήριξη του Δήμου Ζακύνθου και της Παιδίν.
0: Ο Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος Αγίου Κυρίκου, ο Μαρτελάος, και η τοπική κοινότητα Αγίου Κυρίκου σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο φεστιβάλ γεύσεων που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας. Όπως είδατε στην αφίσα μας, το φετινό φεστιβάλ εστιάζει στις γεύσεις των νησιών του Ιωνίου. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την επιλογή είναι η προσπάθειά μας να αναδείξουμε τόσο την ιδιαιτερότητα της επτανησιακής κουζίνας, όσο και να διερευνήσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα φαγητά των διαφόρων νησιών μας. Η επτανησιακή κουζίνα συνδυάζει την ελληνική παράδοση με ενετικές και γενικότερα δυτικοευρωπαϊκές επιρροές. Λόγω της μακροχρόνιας ενετικής κυριαρχίας, κάθε νησί έχει τα δικά του χαρακτηριστικά πιάτα ανάλογα με τα ιδιαίτερα προϊόντα του. Εύκολα όμως βρίσκουμε τα κοινά στοιχεία. Πιάτα με πλούσιες γεύσεις, άφθονο ελαιόλαδο, αρωματικά μπαχαρικά, σάλτσες και ιδιαίτερες τεχνικές μαγειρέματος. Ελπίζουμε ή περισσότερο ή λιγότερο γνωστές γεύσεις που σε λίγο θα απολαύσετε να σας ευχαριστήσουν και να δικαιώσουν τους μάγειρες και τις μαγείρισές μας που έβαλαν όλο το μεράκι και το ταλέντο τους στο φαγητό που επέλεξαν να μαγειρέψουν. Ετοιμάσαμε και ένα τραπέζι που προβάλλει τα προϊόντα κάθε νησιού. Ποτά, τυροκομικά, αλαντικά, γλυκά και ό,τι άλλο μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε.
3: Σαν αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας θα πω το εξής, ότι απόψε, ό,τι και να πούμε, ο πολιτισμός ποιος είναι, ο πρωτογενής τομέας. Ό,τι και να γεύσει και να πάρουμε στο στόμα μας αφορά το πρωτογενή τομέα. Κοινοτροφία, υγειολογία, αλληλεία και ό,τι άλλο υπάρχει για την τροφή του ανθρώπου. Αυτό είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή, εύχομαι να το πάρουν για άλλα χωριά, άλλες κοινότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το οποίο έχει η Ζάκυνθος και η κάθε περιοχή γενικότερα.
4: Ξέρω ότι ανυπομονούμε όλοι, οπότε να ευχαριστήσω τον Αγγελικό και το Σύλλογο για την πρόσκληση. Τιμείται για μας να είμαστε εδώ και θα είμαστε πάντα αρρωγοί και συμπαραστάτες τέτοιων προσπαθειών, όχι μόνο στα θέματα του χορού και της μουσικής που είναι η βασική τέχνη της Ζακύνθου, αλλά και στην τέχνη της μαγειρικής, που εκεί είναι και πιο απολαυστικό για μας, πως δίνονται εμπέλητες που να χορεύουν και να κάνουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια και να περνάμε καλά.
5: Πολλά συγχαρητήρια στον Ερασιτεχνικό Σύλλογο Αγίου Κυρίκου Μαρτελάος, όπως επίσης πολλά συγχαρητήρια στην δημοτική κοινότητα Αγίου Κυρίκου για την άψογη εκδήλωση. Αυτή την άρτια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, το τέταρτο φεστιβάλ γεύσεων φέτος. Από την πλευρά μας ο Δήμος είναι πάντα αρρωγός και συμπαραστάτης τέτοιων εκδηλώσεων. Προσφέρει ό,τι του ζητηθεί με μεγάλη χαρά. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ας απολαύσουμε τα εκλεκτά εδέσματα που έχουμε από όλη την Ελλάδα και ας ακούσουμε τις ευχάριστες μουσικές και ας τραγουδήσουμε και ας χορέψουμε όλο τον κόσμο.
6: Σε αυτή την παγκόσμια βαρβαρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εμείς εδώ στον Αγγερικό επιμένουμε με πολιτισμό. Επιμένουμε με πολιτισμό στο τέταρτο φεστιβάλ γεύσεων που είναι γεγονός. Επιμένουμε στις γεύσεις από όλη την Ελλάδα και φέτος θεματικά από το Ιόνιο, με γεύσεις που θα δοθεί δυνατότητα να τις δείτε, να τις γευτείτε, όπως σε συνδυασμό με τον πολιτισμό, τα χορευτικά, το μουσικό συγκρότημα και όλους αυτούς τους θεσμούς που επιμένουμε, θα συνεχίσουμε εμείς με τον πολιτισμό. Εκ μέρους λοιπόν της δημοτικής κοινότητας θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους κοινοτικούς συμβούλους Νίκο Φαράω και Βαλάντη Μιλωνά που βοήθησε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαρτελάος που ακούραστα όλα τα μέλη του και φίλοι του δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτή την γεύση από αυτές τις γεύσεις που θα δείτε και θα συναντήσετε στο πιάτο σας, εθελοντές που προσπάθησαν με τον καλύτερο τρόπο να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και όλο αυτό νομίζω ότι θα βγει σε μια υπέροχη βραδιά και σε ένα υπέροχο βράδυ πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στον Αγγερικό με το 4ο Φεστιβάλ Γεύσεων που θα το συνεχίζουμε και το έχουμε κάνει θεσμό. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και καλή συνέχεια.
7: Πολύ ωραία και πολύ πετυχημένο το 4ο Φεστιβάλ Γεύσεων εδώ που γίνεται στον Αγγερικό και συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Εδώ πέρα που ήρθαμε να περάσουμε καλά και να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται σε άλλα μέρη. Δηλαδή τι γίνεται, Φεστιβάλ Γεύσεων δεν γίνονται, δεν γίνεται στα άλλα χωριά. Δεν το έχω ξανακούσει τουλάχιστον. Το ξεκίνησε η εθελοντική ομάδα Ζακίνθου παρέα με τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού και από εκεί και όταν συνεχίζει το χωριό και μπράβο τους και να είναι καλά και να το συνεχίσουν κάθε χρόνο. Αυτά.
8: Περνάμε φανταστικά. Εγώ είμαι στο χωριό μου, είμαι πολύ συγκινημένη. Ο σύλλογος, ο πολιτιστικός και όλοι οι φορείς διοργάνωσαν μια καταπληκτική βραδιά με πολύ χορό, πολύ γλέτη, πολύ κέφι. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Θερμά συγχαρητήρια. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι.
2: Τι πιάτα προσφέρατε εσείς σήμερα στον κόσμο?
9: Εγώ σήμερα έφτιαξα στραμπατσάδο κεφαλονιάς. Βέβαια είμαι από τη Ζάκυνθο, αλλά είπαμε να κάνουμε για όλο το αιώνιο, οπότε έκανα στραμπατσάδο κεφαλονιάς.
2: Και ο κόσμος πώς ανταποκρίθηκε?
9: Έπεσε με τα μπούνια που λέμε.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη Μαρκεσίνη και το zandetimes.gr. Φοβερή δουλειά, άψογη δουλειά από τον Δημήτρη, όπως πάντα. Και συγχαρητήρια σε όσες και σε όσους συνέβαλαν να γίνει αυτή η διοργάνωση. Μπράβο σε όλες, μπράβο σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πρώτη για αυτή την εβδομάδα και πρώτη-τελευταία για αυτό τον μήνα. Πάει και ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος. Να δούμε τι θα μας φέρει. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Prisma 92. Πρώτη σύνδεση με τον Real FM. Έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου και συνεργάτες του. 12 με 2 η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας για όσους από εσάς δεν μπορούν να την ακούσουν το μεσημέρι. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εμείς. Πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και προσοχή στους δρόμους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με επίδοση στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο filaflos.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταγαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο μαξί μου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να

0: Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες. Σήμερα η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω, νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά.

εφημερίδα απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η απογευματινή, δεσμεύθηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύει ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγδισαν ανυποψία στους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η ελεύθερη ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω
στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας η διεθνής ναυσιπλοεία, γράφει η Ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε!

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, στο Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και

0: αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να, πώς να το πω, να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, προκαλεί ερωτηματικά.
1: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
0: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία, τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του αμερικανικού λαού που πιέζουν για να μην...
1: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνον στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία, ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιώματα, και μάλιστα επιτεθήκανε στην πλεύση ελευθερίας, επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
1: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
0: Εμείς θα τα κάνουμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα.

0: στη χώρα. Και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κύριων. Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
1: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
0: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στον, στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε σε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘ για το θέμα αυτό, για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από 5 το Σεπτέμβρη πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη? Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
1: Πάμε λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς, τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
0: Κοιτάξτε, να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
1: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%. Και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση Ελευθερίας έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%. Όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
1: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα. Είναι πιο χαλαρές εκλογές.
0: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%. Και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις, εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί την κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη. Αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μια επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60-70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα φαντς, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν σε άλλη μια παγίδα.
1: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
0: Σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος, και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές, και θα κάνει μία, θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας, και θα κάνει μία μουσική παράσταση ο Τζοντί, με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει, σύγχρονα τραγούδια. Ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζοντί, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό, και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
1: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλοι οι αθλητικοί.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με τον πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το στίβο Μίκτος Τεντόγλου χθες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλίου σε επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάρι

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ρίσμα 92.
13: Ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Την προκήρυξη 441 μόνιμων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Ιουλίου. Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι της διαφήμισης, των επισκευών και των τυχερών παιγνίων. 2 άντρες συνελήφθησαν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό. Προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των 3 με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού forward center Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ που έπαιζε στην Γαλλική Στρασβούρ ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, γιατί πόσο θα απαλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζεις τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι, λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκη και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ κάθε ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18? Μα για όνομα
0: του τρομερό.
1: Είναι τρομερό.
0: Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο όπως λες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγες την περασμένη εβδομάδα σε κάποιον συνομιλητή.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί, ναι, το βάζει διαπραγμάτευση?
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την Άγια Φράκη σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδες πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, κοινή δήλωση, μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο, και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα τουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική παροικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: εκλογές, ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο, και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή
1: Και σε σχέση με εμάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Από επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που λέει πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δύο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω τώρα.
0: Να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως, η Τζάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην μπέλα θα την αρπάξει, που λένε έτσι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξω, Νίκο.
0: Σιγά-σιγά.
1: Που ζητά την έδρα τη Πέλα, το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίο είναι απολαυστικό στα πολιτικά.
0: Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε ένα-δύο λεπτά, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό τη Νέα Δημοκρατία, αμέσω μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια, και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με 1%, 1,5%.
2: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς τι έκαναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλατε να σωθεί ο χώρος αυτός?
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτουπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι, Νίκο.
0: Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννη.
2: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
2: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές
0: στη ΔΕΘ. Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη, πολύ πιο απλή.
2: Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
2: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει.
0: Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί?
2: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
2: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
1: Η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και είναι, υπάρχει άλλο
0: θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου τα αυτονόητα?
2: Όχι. Είναι τα αυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, με εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποιοι ακροατές λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο, δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
2: το κουβεντιάσουμε. Δίνεται μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις, που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Μην ρευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση.
0: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θεωρώ ότι είναι.
0: Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
2: Είναι λίγο υπερβολική η αυτή η άρνηση κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογή και τις συνεργασίες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
1: και το είπατε πριν.
2: Εγώ σέβομαι, ναι, σέβομαι οποιαδήποτε.
0: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
2: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% των πολιτών ή του 50% για αλλαγή πολιτικής. Και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μία συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνευ. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Επομένως, λέτε θα κατέβουμε στις εκλογές. Ναι. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
2: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
0: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
2: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
0: Πώς δεν έχει τεθεί. Ναι, εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
1: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
2: Δεν είμαι θεροβάμων και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό θα έλεγα να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης το 1% που είναι σοβαρό στοιχείο αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
1: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
2: από
1: έχετε...
2: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
1: Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Ναι.
1: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
2: Σαφέστατα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας? Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ό,τι θέλετε.
3: Real FM.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γίνει.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 509 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότης της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο κρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα σε σχέση με την...
1: Θέλω να μου χαρίσετε 10

0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
1: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά οι όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω.
2: Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όμως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μ' αρέσει ο όρος, ρίχνουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφή

0: δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε. Τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ. Μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Εξήγηση τώρα.
2: Η εξήγηση είναι
1: ότι νομίζω πρώτα.
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
1: Αυτό το διαψεύδει ο Πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτούς του χρόνου θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, διώξαμε τους τέξεις, περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυτική.
2: Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης, μοναχή τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή από την ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται και αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια ερώτηση να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι σκέψεις. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι
1: όχι,
2: λογικά.
1: Γιατί μέχρι
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να όχι, ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης, γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα είναι όλα έτσι.
2: Δεν
1: είναι
2: να ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται να πω την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν πεινούν ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος παρασυντός να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κενό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά έφυσε άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πότε ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που έχει γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι. Δεν έχουμε άλλο. Για κάποιο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της Εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω τώρα δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι καθένα θέμα.
0: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Κοιτάξτε, για τον βλέπω.
1: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτω αρνητικό. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει προφανώς, άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία.
0: Για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Αυτά λαμβάνω. Αυτό, ξέρετε, να το πω διαφορετικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, κύριε Κασελάκη, ο οποίος δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίε εν περ και εν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά.
1: Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το συμμερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανση, άρα έχει και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχει σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμο κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνεις την ζήτηση για εργασία, να αυξάνεις τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνεις τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel είναι το πρώτο δώρο, και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια.

0: 92.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα θρίλερ που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Θάμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας, το Πρίσμα 92. Καλή εβδομάδα να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι του Αγίου Πέτρου και Παύλου. Ιούνιος, 29 Ιουνίου σήμερα πάει και αυτός ο μήνας, σιγά σιγά πόσο γρήγορα περνάει και το καλοκαίρι. Ο καιρός παραμένει ζεστός, έθριος εδώ στο νησί μας. Λίγο παραπάνω θα είναι η θερμοκρασία σήμερα, θα αγγίξει από ό,τι λένε και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως βορειοανατολικές διευθύνσεις και η εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Εδώ εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Η Ευρώπη όμως φλέγεται. Παραπάνω από 1.300 είναι οι νεκροί. Οι περισσότεροι είναι στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ένα πολύ έτσι υψηλό κύμα ζέστης έχει αντιμετωπίσει και η Ελβετία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι Ελβετοί δεν είναι συνηθισμένοι από τις υψηλές θερμοκρασίες, θεωρείται η πιο έτσι δροσερή χώρα στην κεντρικοανατολική, κεντρικοδυτική Ευρώπη. Και μάλιστα άκουσα κάποια ρεπορτάζ, κάποιους Έλληνες που ζουν εκεί στην Ελβετία, ότι απαγορεύεται στα σπίτια έτσι όπως είναι φτιαγμένα να βάλει κάποιος κλιματιστικό. Χρειάζεται ειδική άδεια από το Δήμο, γιατί όπως είναι τα σπίτια κατασκευασμένα στην Ελβετία, με τα περισσότερα έτσι είναι ξύλινα, με τα όμορφα ξύλινα μπαλκόνια τους και τις σκεπές, τα κλιματιστικά απ' έξω χαλάν την ομορφιά των πόλεων και του τοπίου. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους Ελβετούς, και πολλοί μιλάνε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν και αυτή πολιτική για το πώς πρέπει να κατασκευάζουν τα σπίτια τους, μια και και οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν στην Ευρώπη. Γενικά στη χώρα μας για το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε έτσι ένα καλό καιρό, όχι πάρα πολύ ζέστη, θα έρθουν και υψηλές θερμοκρασίες από μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και μετά. Αυτά λοιπόν με την ζέστη που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Στη Βενεζουέλα η τραγωδία συνεχίζεται, πάνω από 50.000 δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα είναι οι αγνοούμενοι, τα σωστικά συνεργεία όπως καταλαβαίνετε δεν επαρκούν, έχουν σταματήσει να ψάχνουν πάρα πολύ νωρίς, έχουν φτάσει βέβαια αρκετά σωστικά συνεργεία και από άλλες χώρες και μια μεγάλη βοήθεια σε τρόφιμα, σε ρουχισμό και σε φάρμακα έχει καταφτάσει στην χώρα. Αυτά όμως δεν επαρκούν. Μια τραγική είδηση που είχε έτσι ακούσαμε τις δύο τελευταίες ημέρες. Νεκρίνει σύζυγος και τα τρία του παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου Λούκας Τρέχο. Είναι από την Βενεζουέλα. Έψαχνε τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά όταν έμαθε ότι κατέρευσε η πολυκατοικία που έμεναν εκεί. Έψαχνε τους συγγενείς του για πάρα πολλές ημέρες και τελικά ανασύρθηκαν νεκροί και η γυναίκα του και τα τρία παιδιά του από τα ερείπια. Δυστυχώς είναι μια ιστορία που τη λέμε επειδή είναι γνωστός ο συγκεκριμένος εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες τέτοιες ιστορίες, ολόκληρες οικογένειες έχουν εξαφανιστεί κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών και των πολυκατοικιών. Οι σωροί της οικογένειας εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα συντρίμμια. Ο Τρέχο, ο ποδοσφαιριστής, ήταν σε άλλη χώρα. Έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας την οικογένειά του όταν είδε ότι το κτίριό του στην Πλάγια Γκράντε κατέρευσε. Προσπαθούσε απεγνωσμένα να τους βρει και τελικά ανασύρθηκαν νεκροί.
2: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου,
0: που μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: σας ανήκει.
1: Πάμε σε μία άλλη τραγωδία που συνέβη στην Κύπρο. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία εκεί της Κύπρου από το θάνατο δύο ανήλικων αγοριών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Καλά, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω για κάποιους γονείς βουλγαρικής καταγωγής. Ενώπιον του δικαστηρίου θα οδηγηθούν σήμερα ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Οι οποίοι έκλεισαν τα δυο τους παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, άφησαν το αυτοκίνητο μέσα σε ένα οικόπεδο, εξαφανίστηκαν με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να πεθάνουν από θερμοφρυξία. Οι δύο συλληφθέντες, 30 και 38 ετών, κατηγορούνται και κρατούνται στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή υπόθεση αμέλειας. Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν από το δικαστήριο την κράτησή τους, ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο τα δύο αυτά ανήλικα παιδάκια 8 και 10 ετών. Είπαμε ότι είναι βουλγαρικής καταγωγής οι γονείς, εντάξει, δεν έχει αυτό σημασία, ενώ είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί. Το πρωί, λέει, της τραγωδίας, ο πατέρας και η μητέρα είχαν φύγει, λέει, από το σπίτι για την εργασία τους και άφησαν τα δύο παιδάκια, άλλοι λένε άτσε, άλλοι λένε ότι τα δύο παιδιά μπήκαν μέσα στο σταθευμένο αυτοκίνητο όπου εγκλωβίστηκαν και δεν μπόρεσαν να βγουν. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, με τους διασώστες όταν έφτασαν στο σημείο να διαπιστώσουν το θάνατό τους, και ήταν πάρα πολύ αργά για τα δύο αυτά παιδάκια. Έχουν ξανασημειωθεί παρόμοια περιστατικά. Παιδάκια που είχαν εγκατεληφθεί μέσα σε αυτοκίνητο πάρα πολλές ώρες. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ υψηλές. Για όλους τους οργανισμούς, πόσο μάλλον και για μας, πόσο μάλλον και για μικρά παιδιά, ολόκληρες ώρες εγκατελειμμένα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις.

Λοιπόν, για να δούμε, πάμε στα δικά μας τώρα, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά τις 12.30. Θα έχουμε τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Διονύσιο Μποτόνι, είναι ο νέος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που ορίστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Λέγεται ότι αυτή η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι προσωρινή κατά κάποιο τρόπο για να προετοιμάσει το έδαφος και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μποτόνι. Συνεχίζονται βέβαια πάρα πολλοί έτσι συζητήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλλον ο κύριος Γιάννης Τουρίκης θα είναι ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι λένε, ο κύριος Τουρίκης είπε ναι και θα εκπροσωπήσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα δύο άτομα, άλλο ένα άντρα και άλλη μία κυρία, στις εκλογές. Τώρα πάμε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι λέγεται, σίγουρα, εντάξει, εννοείται ότι θα είναι ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, ενώ έχει γίνει πρόταση και στον κύριο Νίκο Πέτα και στην στον κύριο Νίκο Πέτα έχει συζητηθεί το όνομα, μένει να αποφασίσει και ο κύριος Πέτας αν θα θέλει να είναι ξανά υποψήφιος. Και έχουμε δει και ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Ερμής ότι με το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ θα είναι ο κύριος Σπύρος Ξένος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύρθου, δεν γνωρίζουμε εμείς κάτι τέτοιο. Θα δούμε, να ξέρετε πάντως ότι μέχρι τέλος Ιουλίου τα ψηφοδέλτια θα ξέρουμε, θα γνωρίζουμε για όλα τα ψηφοδέλτια ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε γίνουν, δηλαδή μπορεί να γίνουν τέλος του καλοκαιριού ή το 2027. Ο Πρωθυπουργός βέβαια διαβεβαιώνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούν εκεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι την είχαν υποστηρίξει στις αρχές. Λένε ότι δεν εκτιμάται η άποψή τους, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη έτσι γραμμή, δεν έχουν γίνει ακόμη ομάδες μέσα στο κόμμα, δηλαδή ποιος θα βγαίνει να εκπροσωπεί το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού για την εξωτερική πολιτική, για τα θέματα παιδείας, για τα θέματα γεωργίας, για τα οικονομικά, για διάφορες και κοινωνικά θέματα. Ακόμη δεν έχει οριστεί κανένας, ότι το όλες οι αρμοδιότητες έχουν συγκεντρωθεί στο πρόσωπό της και σε άλλα 2-3 πρόσωπα. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και για το πρόσωπο του δημοσιογράφου που έχει εκπρόσωπο τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Όλα αυτά βέβαια μένει να τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, εδώ στα δικά μας, τι να πούμε. Σήμερα το πρωί, καθώς ερχόμουν στη δουλειά, έπεσα πάνω σε μία ένταση που υπήρχε μεταξύ του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του κυρίου Νίκου Γιακουμέλου, και ένας πολίτης. Ο κύριος Γιακουμέλος έχει βγει εδώ στην εκπομπή μας και μας έχει πει ότι θα προχωρήσει στη νέα χωροθέτηση κάδων μέσα στην πόλη. Λοιπόν, οι περισσότεροι πολίτες δεν θέλουν τους κάδους μπροστά στις εισόδους των κατοικιών τους. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, σας λέω το περιστατικό στην Κάλβου, είχε πάει ο κύριος Γιακουμέλος να βάλει τους δύο κάδους, ένας για τα υπολείμματα, ένα πράσινο και ένα μπλε, στην είσοδο ενός σπιτιού. Βγήκε ο ιδιοκτήτης και υπήρχε έτσι ένας έντονο έτσι επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη και του κυρίου Γιακουμέλου. Δεν ήθελε να τοποθετηθούν εκεί οι κάδοι. Είπε στον κύριο Γιακουμέλου να τους βάλει τους κάδους έξω από την πόλη. Πρόβλημα και εκεί. Θα πρέπει να βρεθούν σημεία που
να μην είναι κοντά στις εισόδους σπιτιών. Εγώ καταλαβαίνω και τους συμπολίτες μας, όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι σου ακριβώς στην εισόδό σου και είναι δύο κάδοι μπροστά, θα πρέπει και ο κύριος Γιακουμέλος να βρει κάποιους χώρους μέσα στην πόλη που να μην έτσι δημιουργούν αντιδράσεις. Να πάμε όμως και στην παραλία απέναντι από το Τελωνείο, εκεί μπροστά που είναι μια συστάδα κάδων, εκεί η βρώμα είναι απερίγραπτη. Η βρωμιά κάτω στο πεζοδρόμιο και γύρω γύρω πρέπει να πληθεί εκεί ο χώρος. Μυρίζουν και τα υπολείμματα από τα εστιατόρια που βάζουν τα τρόφιμα τους το βράδυ. Είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί η κατάσταση. Δεν υπάρχουν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να βάλουμε τουαλέτες στην πόλη. Δεν υπάρχουν τουαλέτες πουθενά. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις τουαλέτες πίσω από τον κόκκινο βράχο. Θα ρωτήσουμε τις επόμενες ημέρες την κάποιον αντιδήμαρχο γιατί αυτές οι τουαλέτες είναι κλειστές, ενώ θα μπορούσαν να ανοίξουν, να καθαριστούν και να αξιοποιηθούν, να φτιαχτούν αν είναι χάλια για τους, και για μας τους Ακιθινούς, αλλά και για τους τουρίστες μας. Είναι δείγμα πολιτισμού να υπάρχουν τουαλέτες. Όλος ο κόσμος πηγαίνει στα καφέ της πλατείας όταν έχει ανάγκη.

Λοιπόν, μένουμε λίγο ακόμα στα θέματα καθαριότητας της πόλης μας. Πρέπει να πληθεί. Δεν ξέρω, αν μας ακούει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, παρακαλώ πάρα πολύ, αν μας ακούει και ο κύριος Βίτσος αγαπητός, πρέπει να πληθεί η Αλεξάνδρου Ρώμα και το θέατρο, το μικρό θεατράκι εκεί στην πλατεία αρχίζει και βρωμίζει πάρα πολύ. Και η στάση που μαζεύονται, η στάση του ΚΤΕΛ, και μην μου πείτε ότι εκείνο το κομμάτι ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Πάρτε μια μικρή υδροφόρα και λίγο νεράκι και πλύντε. Εκεί πέρα μαζεύονται τουρίστες καθημερινά, πάρα πολλοί κόσμος. Είναι η στάση του ΚΤΕΛ που πηγαίνει στο Τσιλιβί, πηγαίνει και έρχεται καθημερινά, πηγαίνουν και έρχονται εκατοντάδες τουρίστες από το Τσιλιβί, κάθονται στο θεατράκι της πλατείας, είναι εκεί κάτω καφέδες, κοκακόλες, δεν λέω ότι υπάρχουν σκουπίδια, είναι καθαρά, όμως υπάρχουν κάτω υπολείμματα έτσι από διάφορα αναψυκτικά και ποτά που πρέπει να καθαριστούν. Ας μην περιμένουμε τον Αύγουστο να πλύνουμε την πλατεία, τουλάχιστον μία φορά το μήνα η Αλεξάνδρου Ρώμα και η πλατεία θα πρέπει να καθαρίζεται. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλο το κόστος το να ρίξουμε λίγο νεράκι εκεί. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα από την εξωτερική πολιτική. Πάμε. Δυστυχώς συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε νέα επίθεση κατά του Ιράν και απειλές Τραμπ για ξανά αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ σε αντίπεινα η Τεχεράνη έπληξε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αυτό έγινε το Σάββατο, όπου ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχο του Ιράν. Το Ιράν τις προηγούμενες ημέρες είχε επιτεθεί σε ένα πλοίο στον Περσικό κόλπο, ενώ η φρουρή της επανάστασης προχώρησε σε αντίπεινα για τις νέες αυτές επιθέσεις, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Γνωρίζετε βέβαια ότι σε αυτές τις χώρες του κόλπου έχει πληγεί ο τουρισμός, δεν πάνε πια τουρίστες εδώ και από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις σε εκείνη την περιοχή, ενώ ο Τραμπ απείλησε ξανά ότι θα εξαφανίσει το Ιράν. Σήμερα διάβασα ότι ξαναγίνονται προσπάθειες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ξεκινήσουν πάλι οι συνομιλίες.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης από τη ΔΕΗ ΑΣ για τη βλάβη στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης. Η επιχείρηση αναφέρει μάλιστα ότι η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά σε αρκετές κεντρικές περιοχές του νησιού, όπως την πόλη, στο Καλαμάτι και τους Αμπελόκηπους, ενώ τόνισε ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να υδροδοτηθεί ξανά το δίκτυο. Τώρα η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά στους Αμπελόκηπους, Καλαμάκι, Κήπη, στην πόλη της Ζακύρθου, στο Αργάσι και στο Βασιλικό. Σε ορισμένα σημεία του δικτύου είναι πιθανό να απαιτηθεί λίγος χρόνος ακόμη, μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η πίεση, καθώς οι δεξαμενές γεμίζουν και το δίκτυο επανέρχεται στη κανονική του λειτουργία. Η ΔΕΗ ΑΣ ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Μια ακόμη είδηση: σοβαρές ζημιές υπέστη ξενοδοχείο από πυρκαγιά, ενώ η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέμβει σωτήρια. Όπως αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες της Κυριακής σε ξενοδοχείο. Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές. Μακάρι να μην έπαθα και επιχείρηση πάρα πολύ μεγάλες έτσι ζημιές. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Βέβαια, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κύριο Διονύσιο Μποτώνη.

απλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Το μεσημέρι, κύριε Μποτόνη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Ποταμίδη. Καλημέρα και στους φίλους, τους συμπατριώτες μας.
0: Συγχαρητήρια για τη θέση σας, για τα νέα σας καθήκοντα. Δεν μπορώ να πω ότι έχετε και εύκολη δουλειά μέχρι τις εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πάντα ξέρετε κι εσείς, όπως και πάρα πολλοί φίλοι, ότι εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που πάντοτε δουλεύω και πολλές φορές όχι φανερά,
0: ναι,
1: γιατί για το χώρο μας. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζω τον εαυτό μου σαν ένα εργάτη του δημοκρατικού χώρου και δεν θα κάνω κάτι παραπάνω, θα κάνω, ναι, αυτό που κάνω κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας το πρόγραμμα του Γενικού, του κυρίου Βαρδακαστάνη. Βέβαια δεν έμεινε και μεγάλο χρονικό διάστημα, μας είπε ότι θα έρθει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λίγο αργότερα. Ποιους συναντήσατε, ποιους είδατε, τι είπατε?
1: Ναι, εμπρότης θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όσο και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και συμπατριώτη μας το Γιάννη τον Βαρδακαστάνη για την πρόταση τους και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Επίσης και τους φίλους και τους εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες,
0: ναι,
1: στην Ομαρχιακή Επιτροπή, όπου από την πρώτη στιγμή με τον ορισμό μου μου έδειξαν την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους. Έτσι λοιπόν, ναι, συναντήσαμε το περασμένο Παρασκευό Σάββατο,
0: ναι,
1: τον αγαπητό γραμματέα τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, έναν άνθρωπο που έχει δώσει εξτάσεις στη ζωή από όλα τα πόστα που έχει υπηρετήσει,
0: ναι,
1: και από το χώρο των ΑΜΕΑ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Και κουβεντιάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο πάντως όπου μας έδωσε να καταλάβουμε είναι ότι θα είναι ένας άνθρωπος που θα αλωνίσει την Ελλάδα, γιατί πρέπει να γίνει γνωστό το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα που εκτός των άλλων,
0: ναι,
1: για να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, είναι ένα πρόγραμμα και πατριωτικό. Περνάμε και θα περάσουμε δύσκολες μέρες, γιατί έχουμε ένα πολύ κακό γείτονα. Έτσι λοιπόν, εκτός των άλλων που πρέπει να κουβεντιάσουμε και με τον ελληνικό λαό, είναι ότι χρειάζεται να είμαστε συσπηρωμένοι. Συσπηρωμένοι γιατί ο ελληνισμός σε συνεχή πιστεύω ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγείται. Έχουμε λοιπόν ένα γείτονα κακό. Ένα γείτονα ο οποίος μας αναγκάζει να φεύγουν πάρα πολλά λεφτά για εξοπλισμούς και να μην πηγαίνουν στον κόσμο, στο λαό που τα χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να κάνουμε και δηλαδή εσείς βάσει του προγράμματός σας δεν θέλετε να πρέπει να εξοπλιζόμαστε όταν έχουμε ένα κακό γείτονα?
1: Πρέπει
0: να εξοπλιζόμαστε, βέβαια.
1: Βεβαίως πρέπει και πάντοτε, ναι, εμείς ψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες,
0: βέβαια,
1: αλλά, ναι, πρέπει εκτός των άλλων, εκτός από την πατρίδα που προέχει, ναι, να είμαστε κοντά και στο λαό,
0: ναι,
1: και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι καθημερινά μοχθούν για να τα βγάλουν πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα, είμαστε ένα φιλολαϊκό κόμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας είναι για το λαό μας, για τους ανθρώπους, τους μη προνομιούχους, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκεί πάντοτε ποντάρουμε, εκεί ακουμπάμε τους ανθρώπους της καθημερινότητας, οι οποίοι δίνουν αγώνα για να ζήσουν, για τις αυξημένες υποχρεώσεις όπου συνεχώς τρέχουμε να πληρώσουμε στις τράπεζες, γιατί έχουμε καταντήσει δούλοι των τραπεζών, γιατί κάποτε πήραμε όλοι μας ένα δάνειο για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, το σπίτι μας, την επιχείρησή μας, και όμως αυτό το δάνειο έγινε βραχνά. Αυτό το δάνειο που κάποτε μπορούσαμε με τον αξιοπρεπή μισθό που είχαμε, σήμερα να μην μπορούμε να το πληρώσουμε, να είναι τεράστιες οι δόσεις, να έχουν φτάσει σε σημείο κάθε μέρα να χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Mm-hmm.

0: αυτά τα πράγματα πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Πρέπει κάποτε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ δεν υποστηρίζω περίεργα και δεν υποστηρίζουμε περίεργα πράγματα. Εκείνο που εφαρμόστηκε κάποτε, ναι, στην Ευρώπη, όπου όταν αναγκάστηκαν χώρες παρόμοια με εμάς που φτάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, τότε όταν, ναι, μειώθηκαν οι μισθοί, μειώθηκε και το ψωμί, μειώθηκε και η βενζίνη, μειώθηκαν όλα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος παίρνει 1000 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να δίνει 500 ευρώ για τη δόση του δανείου του. Θα πρέπει σύμφωνα να κρίνει η κυβέρνηση, να κρίνει η πολιτεία, ότι για να ζήσει αξιοπρεπώς κάποιος θα δώσει έστω το 1 πέμπτο αυτού του, να δώσει στο χιλιάρικο τα 200-250 το πολύ. Όχι να του παίρνει το 50% του μισθού του η τράπεζα και να παραμένει ανενόχλητη. Όλα αυτά λοιπόν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα γυρίσουμε εμείς στη Ζάκυνθο, θα γυρίσουμε από χωριό και από σπίτι σε σπίτι να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί είμαστε και θα είμαστε ένα φιλολαϊκό κόμμα.
1: Μάλιστα. Τα γραφεία σας τώρα θα είναι ανοιχτά καθημερινά, κύριε Μποτώνη.
0: Καθημερινά και, ναι, θα υπάρχει κάποιος φίλος, ναι, σύντροφος να είναι εφημερία, να είναι υπεύθυνος. Και ο αναπληρωτής γραμματέας, ο Μάκης Οκουρούμαλος, ο οποίος προτίθεται, επειδή αυτή την εποχή...
1: Βέβαια, εργάζονται, είναι δύσκολα.
0: Εργάζονται. Εκείνος έχει αυτοπροταθεί να είναι, ναι, όλες τις εργάσιμες μέρες παρόν, να ανοίγει τα γραφεία από 8 η ώρα και όσο πάει.
1: Μάλιστα. Τώρα για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου ακούγεται έντονα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, το όνομα του κυρίου Γιάννη Τουρίκη, ένα πολύ έτσι αξιόλογο άτομο, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ο κύριος Τουρίκης είχε διατελέσει και από θέσεις ισχύω στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν πρώην ομάρχης. Και άλλα ονόματα δεν έχουμε ακούσει. Το όνομα του κυρίου Τουρίκη ακούγεται έντονα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ξέρω ότι δεν θα μου πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά βολιδοσκοπείτε το όνομα του κυρίου Τουρίκη?
0: Χαρά μας και τιμή μας ένας από τους υποψήφιους να είναι και ο Γιάννης ο Τουρίκης. Ο γραμματέας μας το χειρίζεται προσωπικά, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης. Ναι. Την επιλογή και την να πλησιάσει και να προτείνει σε πολλούς αξιόλογους συμπατριώτες μας τη θέση του υποψηφίου βουλευτού. Η χαρά μας όταν με το καλό έρθει ξανά στη Ζάκυνθο ο γραμματέας, ναι, να έχει και άλλες συζητήσεις και να εισπράξουμε την αποδοχή του Γιάννη, ναι, του Τουρίκη και πολλών άλλων φίλων.
1: Ναι. Άλλα δύο ονόματα που θα... Τώρα, ναι, να σας ρωτήσω, κύριε Μποτώνη, το ψηφοδέλτιο θα κλείσει μέσα στον Ιούλιο?
0: Δηλαδή θα ξέρουμε, πιστεύω...
1: θα, ναι, ξέρουμε στον Ιούλιο ότι είναι ο Τάδε, ο Τάδε και η κυρία. Είναι δύο άντρες και δύο κύριοι και μια κυρία. Θα κλείσει μέσα στον Ιούλιο
0: η κυρία, Ιούλιο. Εγώ, ναι, πιστεύω και θα είναι χαρά μας πάλι, mm-hmm, να είναι ξανά η Αναστασία, η Θεοδόση Κοντού.
1: Μάλιστα, ναι, το γνωρίζαμε, αλλά βέβαια.
0: Και στις περασμένες εκλογές.
1: Ναι.
0: Και θα είναι δηλαδή ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο, ναι, εάν όλοι αυτοί που αναφέρατε και πολλοί άλλοι που θα προτείνουμε και θα πλησιάσουμε, κάποιος, ναι, από αυτούς επίσης να δεχτεί να είναι υποψήφιος.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Μποτώνη, εσείς τώρα θα ξεκινήσετε, ξέρω ότι είναι καλοκαίρι, εργάζονται όλοι, είναι πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά κάποιες έτσι συζητήσεις στα χωριά με κάποια άτομα, να έρθετε σε επαφή και με την κοινωνία εδώ του νησιού, να δείτε τα προβλήματά της στα χωριά μας,
0: κάνουμε,
1: έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Θα δημιουργήσουμε πυρήνες σε,
1: μάλιστα,
0: κάθε χωριό, ούτως ώστε να, ναι, μαθαίνουμε και να ξέρουμε σε κάθε χωριό,
1: ναι,
0: τα προβλήματα που τους απασχολούν, μα επιτρέπεται τώρα από κουβέντα σε κουβέντα, ναι, και πρέπει να τα αναφέρουμε. Επιτρέπεται με τόσο κόπο που κι εσείς που κατάγεστε από περιοχή αγροτική όπως και εγώ, ναι, όπου αυτή τη στιγμή το χειμώνα σε αυτά τα λίγα δέντρα που βρήκα από τον πατέρα μου και μαζεύω εγώ προσωπικά με ένα φίλο τις ελιές, με τόσο κόπο αυτό το λάδι σήμερα στην αγορά της Ζακύνθου να πουλιέται 4 ευρώ. Επιτρέπεται αυτός ο κόπος, δηλαδή βγαίνει με τίποτα? Όχι, δεν βγαίνει.
1: Ναι. Είναι χαμηλή η τιμή,
0: λοιπόν, είναι, ναι, είναι χαμηλή.
1: Ναι.
0: Και αν πάτε σούπερ μάρκετ και κοιτάξετε το εμφιαλωμένο ή το σε μεγαλύτερη ποσότητα, σε μικρά ντενεκεδάκια, τα 5 λίτρα 50 ευρώ, δηλαδή πρωτοφανές 10, όταν, ναι, ο αγρότης το πουλάει 3,80, 4,10 το πολύ, πιστεύω ότι είναι εξευτελιστικές οι τιμές. Αυτοί οι λεβέντες, οι μεσάζοντες, γιατί να εισπράττουν τόσα λεφτά, γιατί εμείς να μην μπορούμε να έχουμε, ναι, τόσα χρόνια φτιάξει ένα αγροτικό συνεταιρισμό τέτοιον όπως έχει η Νάξος, που τη βλέπω κάθε μέρα να προβάλλει το τυρί της.
1: Έχουμε,
0: και τις πατάτες
1: έχουμε συνεταιρισμό, έχουμε ένα
0: έχουμε συνεταιρισμό,
1: λέτε,
0: αλλά
1: έχει
0: δεν
1: προβλήματα,
0: είναι.
1: Έχει οικονομικά,
0: μπράβο,
1: προβλήματα.
0: Δεν έχει προβλήμα να χάνει από μέρα σε μέρα και από εποχή σε εποχή να χάνει περιουσιακά στοιχεία από αυτές τις περιβόητες τράπεζες.
1: Ναι, αυτό είναι,
0: κρίμα,
1: ένα θέμα πραγματικά που θα πρέπει
0: είναι
1: να
0: κρίμα
1: το δει
0: είναι
1: η
0: κρίμα
1: κυβέρνηση.
0: Είναι κρίμα και εμείς θα είμαστε κοντά στον αγροτικό και στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών για να μην χαθεί άλλο περιουσιακό στοιχείο των αγροτών μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μποτόνη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Θέλω να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Ποταμίτη, και τα φιλόξενα μικρόφωνο σας, γιατί πάντοτε μας δίνετε το λόγο και πάντοτε με το ραδιόφωνο σας μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο μας. Και από εδώ και πέρα πιστεύω θα είμαστε και εμείς πιο δραστηριοποιημένοι, γιατί πλησιάζει η ώρα που ο λαός θα αποφασίσει.
1: Μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς το βλέπετε, κύριε Μποτόνη?
0: Ξαναζεσταμένη σούπα.
1: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια στις δημοσκοπήσεις έρχεται δεύτερο. Ή νομίζετε
0: έρχεται
1: ότι
0: δεύτερο,
1: εσείς
0: κατά
1: είστε
0: γνώμη
1: τώρα
0: μου
1: σε τρίτη θέση, γιατί πέφτει το κόμμα της κυρίας,
0: ναι,
1: Μαρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Πολύ βέβαια.
0: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι ακόμη δεν έχει κάτι.
0: Τις δημοσκοπήσεις αυτές
1: που,
0: οι μεγάλοι καναλάρχες, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τον Τσίπρα, γιατί δεν ξέρω που βρέθηκε αυτός ο ξαφνικός έρωτας γύρω από το πρόσωπό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά. Ναι. Ίσως κάνω λάθος. Ίσως, εγώ νομίζω όμως ότι τον εσπρώχνουν κάποιοι μεγάλοι ιδιοκτήτες μεγάλων καναλιών, γιατί κάτι περιμένουν από αυτόν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό
0: και εγώ,
1: μεσημέρι,
0: κυρία Βοταμίτη.
1: Και ό,τι θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Πολύ.
1: Καλό
0: ευχαριστώ
1: μεσημέρι. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μποτόνι. Εγώ θα σας πω τα δύο ονόματα, τα έχω σχεδόν σίγουρα. Είναι ο κύριος Γιάννης Τουρίκης και φυσικά η κυρία Αναστασία Κοντού, πολύ δικηγόρος, νομικός. Τα πήγε πάρα πολύ καλά η κυρία Κοντού στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια αν έχει δεχτεί και η ίδια να συμμετάσχει και να είναι ξανά υποψήφια. Θα το δούμε. Εγώ τώρα για το τρίτο πρόσωπο πιστεύω ότι θα είναι κάποιο από το χώρο της νέας γενιάς. Έτσι, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ανακοινωθεί 50 νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτα της Νέας Δημοκρατίας, βαριά ονόματα και εκπλήξεις, είναι και από το χώρο και από το καλλιτεχνικό χώρο. Γκάζι πατάνε εκεί στη Νέα Δημοκρατία για να κλειδώσουν τα ψηφοδέλτα του κόμματος. Αναμένονται το προσεχές διάστημα οι ανακοινώσεις για 50 πρόσωπα που ήδη έχουν γίνει γνωστά και ετοιμάζονται να ρυθούν στο κυνήγι του Σταυρού. Ωστόσο, στόχος είναι στα ψηφοδέλτια να είναι και πρόσωπα έκπληξη. Τώρα, από τη μία πλευρά αναζητούν έτσι πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να συσπυρώσουν το παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας και να μπουν τροχοπέδι, να βάλουν τροχοπέδι στο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σάμαρα. Και από την άλλη θέλουν πρόσωπα που θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Βέβαια όλες τις τελικές αποφάσεις αν τις πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Να σημειωθεί τώρα ότι έχουν κλειδώσει υποψηφιότητες του κυβερνητικού εκπροσώπου κυρίου Παύλου Μαρινάκη στο βόρειο τομέα της Αθήνας, του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, στην κυρία Σιρήνη Αγαπηδάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Οι ανακοινώσεις θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης θα θέσουν υποψηφιότητα. Στην πρώτη Αθηνών η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι η νέα άφιξη. Στο νότιο τομέα της Αθήνας θα είναι στα ψηφοδέλτια ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, αναμένεται να είναι υποψήφιος στον Εύρο, ενώ στη Μεσσηνία, από εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί που εκλέγεται ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, θα είναι υποψήφιος δικηγόρος Προφιλένια Κανελοπούλου. Για την Κέρκυρα έχει ακουστεί ότι θα είναι υποψήφια η προηγούμενη δήμαρχος, η κυρία Μερόπη Ιδραίου. Για την Πιερία η κυρία Άννα Τζίκα, ένα έτσι πολύ δηλατό όνομα εκεί, και για την Εύβοια ακούγεται το όνομα του Απόστολου Σπανού και του πρώην δημάρχου Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη για την Μεσσηνία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και στα δικά μας, θα είναι ο κύριος Αχτύπης, κύριος Νίκος Πέτας και η κυρία Μαρία Λιβέρη. Θα το δούμε έτσι, δεν θα αργήσει και πολύ, όπου μέσα στον Ιούλιο, σε δύο μέρες μπαίνουμε στον Ιούλιο, θα σιγά σιγά θα έχουμε και εδώ τις ανακοινώσεις, γιατί βιάζεται και η Νέα Δημοκρατία να κλείσει τα ψηφοδέλτια της σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Κοσμά 92.
1: Shit. Back again. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ΚΤΕΛ@ζακυνθος.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Διονύσιο Πόθο, στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πόθο.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά και πάρα πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές,
0: ναι,
1: που έχουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, στους φοιτητές, στους καθηγητές τους και φυσικά και άλλοι μαθητές οι οποίοι προσπάθησαν. Δεν πιστεύω λόγους να παρακολουθούν.
0: Ναι.
1: Διότι περισσότερες ευκαιρίες.
0: Μισό λεπτάκι. Μπορείτε να βάλετε το τηλέφωνο στο αυτή σας, να μιλάτε με τα ακουστικό σας.
1: Γίνεται. Ναι, προσπαθώ να ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα λέω να δίνω τις ευκαιρίες από τους υπαλληλούς.
0: Δεν ακουγόσαστε πολύ καλά, κύριε. Δεν ακουγόσαστε πολύ καθαρά.
1: Γι' αυτό πραγματικά όλοι αξίζουν τις ευκαιρίες που πρέπει να προσπαθήσουν. Και επίσης ότι τα παιδιά αυτό το κάνουν καλύτερα από πέρυσι.
0: Μα ακούτε, συγγνώμη κύριε Πόθο, δεν ακουγόσαστε, δεν ακουγόσαστε.
2: Ναι,
0: ναι, τώρα σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι,
2: ναι,
0: παρακαλώ.
2: Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά,
0: ναι,
2: με επιτυχία τους, αλλά και τα άλλα παιδιά, λέω, δεν πρέπει να το βάζουν κάτω,
0: mm-hmm,
2: διότι αυτή η γενιά έχει περισσότερες ευκαιρίες από τις παρελθόν,
0: mm-hmm,
2: και για σπουδές και για κατάρτιση, αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Οι βαθμολογίες πώς ήταν των παιδιών?
2: Μπορώ να πω ότι είχαμε περισσότερες επιτυχίες αυτή τη χρονιά από πέρυσι.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Σε όλα τα λύκεια.
2: Εντάξει, γενικά η ανατροφοδότηση που πέραν από τους διευθυντές των σχολείων είναι ότι πήγαν καλά τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Μπράβο. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, το μηχανογραφικό, νομίζω ότι τώρα τα παιδιά έχουν ξεκινήσει
2: στο μηχανογραφικό και στη δευτεροβάθμια έχουμε και την κυρία Σπίνου.
0: Ναι.
2: Έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου που μπορεί να επικοινωνήσει οποιοδήποτε θέλει μαθητής.
0: Για βοήθεια.
2: Και mm-hmm, για βοήθεια και οποιαδήποτε οδηγίες για σχολές κλπ.
0: Μάλιστα. Οι βάσεις θα βγουν Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου περίπου,
2: ναι,
0: κάπου
2: εκεί. Αφού, ναι, αφού τα μηχανογραφικά συμπληρωθούν, μετά θα διαμορφωθούν και οι βάσεις. Μέχρι την Παρασκευή επίσης θα έχουμε τα μαθήματα,
0: τα ειδικά, ναι,
2: για τα ειδικά μαθήματα.
0: Ναι, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και αυτά βέβαια.
2: Φυσικά, είναι παιδιά τα οποία τα περιμένουν και έχουν δίκιο.
0: Mm-hmm.
2: Με την ευκαιρία να σας πω για το θερινό σχολείο,
0: ναι,
2: ότι μέχρι στιγμής έχουμε μίλησει με την Πανεπιστήμια σήμερα το πρωί 39 εγγραφές. Μα προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δήμο Ζακυνθίων και που γίνεται στο Γυμνάσιο Γολιμών,
0: ναι,
2: είναι 7 με 10 Ιουλίου, είναι δωρεάν. Ο Δήμος Ζακυνθίων αναλαμβάνει την μεταφορά των μαθητών από την πόλη προς τις Βολίμες,
0: mm-hmm,
2: και κάποιο σνακ και ένα γεύμα.
0: Μάλιστα. Πολύ, 30, πόσα παιδάκια μου είπατε ότι...
2: Μέχρι στιγμής στο φεστιβάλ που μίλησα από το Πανεπιστήμιο, σήμερα το πρωί μάλλον,
0: ναι,
2: είναι 39.
0: 39, μπράβο. Και υπάρχει μεταφορά και ένα γεύμα εκεί.
2: Φυσικά είναι και πολύ ωραία και τώρα το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, είναι 4, πιο δροσερά εκεί.
2: 4 μέρες είναι πολύ ωραία, mm-hmm, έχουμε την περσινή εμπειρία.
0: Μάλιστα.
2: Από τις Βολίμες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινάει και το νέο πειραματικό σχολείο.
2: Βέβαια, στο πρώτο
0: στο
2: γυμνάσιο. Δηλαδή από τα σχολεία έχουμε μαζέψει ό,τι εργασίες θέλουν να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι από τον Δήμο,
0: ναι,
2: στους οποίους θα καταθέσουμε σύντομα στη Δημοτική Αρχή και έχουμε και δύο σχολεία τα οποία έχουν ενταχθεί,
0: ναι,
2: στο πρόγραμμα Γιαννάκου, το ΕΝΕΓΙΛ που από ό,τι ξέρω έχουν πάει σήμερα μηχανικοί στο σχολείο,
0: ναι,
2: και στο ΕΠΑΛ. Πέρα από αυτό όμως να σας πω ότι θα λειτουργήσουν τον χρόνο όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες. Mm-hmm. Έχουμε σχολική βιβλιοθήκη στο πρώτο γυμνάσιο,
0: ναι,
2: στο μουσικό, στην Παναγούλα, στη Ιταγιά, στο Μαγεράτο, στο Βανάτο, στο ΕΠΑΛ, στο γυμνάσιο Κατρασταρίου και στις Βολίμες.
0: Ναι.
2: Και θα έχουμε και τις καινούριες βιβλιοθήκες. Η μία θα είναι στο ΕΝΕΓΙΛ, η άλλη στο πρώτο λύκειο και η άλλη στο δεύτερο γυμνάσιο.
0: Mm-hmm.
2: Άρα όλα τα σχολικά συγκροτήματα από την επόμενη σχολική χρονιά θα έχουν τη σχολική τους βιβλιοθήκη. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να δώσει βιβλία σε αυτή τη βιβλιοθήκη, θα μπορέσει, μπορεί.
2: θα έρθουμε σε επικοινωνία και έχω προτείνει και στον κύριο Μαρίνο να μήπως κάνουμε και ένα δίκτυο βιβλιοθήκων μαζί με την ιστορική βιβλιοθήκη στη Ζάκη.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω, δεν ξέρω, ταξιδεύετε, είναι λίγο δύσκολη,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ, πάντα στη διάθεσή σας, να σας αφήσω, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
2: Ενδιαφέρον σας και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
0: Και να πούμε συγχαρητήρια στα παιδάκια και να μην απογοητεύονται, όχι, εάν δεν τα πήγανε όχι καλά στις βαθμολογίες. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχολές, λίγο να ψάξουν στο μηχανογραφικό και θα βρούνε πολύ καλές σχολές που μπορούν να δηλώσουν.
2: Το μηχανογραφικό. Και θέλει και επίσης προσοχή να οριστικοποιηθεί.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πέρα από την κυρία Σπίνου, θα έχουμε, διευθυντή, και θα έχουμε και το διευθυντή και κάποιον άλλο καθηγητή στα σχολεία.
0: Ναι.
2: Αυτό το διάστημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά βγαίνουν και τα ειδικά μαθήματα, τα παιδιά θα ετοιμάσουν το μηχανογραφικό τους σιγά σιγά, περιμένουν και τις βάσεις, λένε ότι θα πέσουν φέτος οι βάσεις σε αρκετές σχολές, θα πέσουν αρκετά μόρια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας και σήμερα τα Plestas The Market είναι μαζί μας με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Plestas The Market και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταυγλάρη Άγιοι 40, τα Plestas Food Service Cash and Carry στο Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε εκεί το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα.

Λοιπόν, για να δούμε ένα δελτίο τύπου από τη δύναμη Ελπίδας. Συναντήθηκε με την ΕΠΣΕ Ζακίνθου και τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Εχτες Κυριακή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΣΕ και εκπροσώπους των ποδοσφαιρικών σωματείων του νησιού. Στόχο είχε ο συνδυασμός στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τοπικό ποδόσφαιρο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και επικοδομητικός διάλογος μέσα από τον οποίο ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα σωματεία. Η ως δύναμη Ελπίδας τονίζεται στο δελτίο τύπου, δεσμευόμαστε ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα μεταφερθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να διεκδικήσουμε λύσεις και να αναδείξουμε τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής από αυτές που υπάρχουν. Πολλά είναι βέβαια τα προβλήματα και οι ελλείψεις αθλητικές υποδομές. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί παικτών εξαιτίας των μη καλά συντηρημένων αγωνιστικών χώρων. Να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τι γίνεται με την κερκίδα, έχει βγει χρηματοδότηση με το κλειστό γυμναστήριο, πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή. Το ακούμε εδώ ότι έχουν βρει, ότι έχουν βγει χρήματα για όλα αυτά. Αναμένει να δούμε πότε θα ξεκινήσει και η κατασκευή όλων αυτών. Τώρα, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 8 η ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων στην πλατεία Σολομού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η εκλογή μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση τώρα είναι επίγουσα. Νυν πρόεδρος είναι ο κύριος Διονύσιος Πλέσας. Μένει να δούμε αν ο Δήμαρχος θα ξαναπροτείνει για το επόμενο χρονικό διάστημα ξανά τον κύριο Διονύσιο Πλέσα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Ποιες είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ για σήμερα Δευτέρα έως τις 1 η ώρα στο Μέσο Γερακαρίο στην Άμπουλα και έως τις 2.30 στον Άγιο Κήρυκα κοντά στις τεχνικές σχολές. Για αύριο Τρίτη 10 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2.30 στο Μουζάκι, στο Μποναφέ, και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 7.30 με 12.30 στο Γαϊτάνι, Κοντέικα, Κουμούτου, Ρομύρη, Λιβερέικα, Λεονταρίτη, Μαχεράδο, Κάμπος και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής. 12 με 1 στο Μαχεράδο Αγρία, 1 με 2 Μουζάκι Δανάτο, 2 με 2.30 Ρομύρη Καλπάκι και 2.30 με 3 στη Λιθακιά μέσα στο χωριό. Αυτά για την Παρασκευή 3 Ιουλίου και για αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 8 με 2.30 στο Μουζάκι Δανάτο και Μποναφέ. 30 Ιουνίου αύριο, πάει και ο Ιούνιος, την Τετάρτη έχουμε 1 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά έχουμε κάποιες έτσι ειδήσεις που θα απασχολούν εδώ το νησί μας. Αποκαταστάθηκε και η βλάβη στο κεντρικό δίκτυο ίδρυψης, σας το είπαμε πριν. Είχαν ξεκινήσει εκεί τα συνεργεία από το πρωί για να επισκευάσουν τη ζημιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έβγαλε ένα δελτίο τύπου με αφορμή το σκάνδαλο Αβραμόπουλος, Κατάρ, Ναυάγιο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου. Αυτό αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Να δούμε έτσι ένα απόσπασμα. Οι νέες αποκαλύψεις εφημερίδα ντοκουμέντο για τη σχέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου με το Κατάρ επαναφέρουν στο προσκήνιο όχι μόνο το Κατάρ Γκέιτ, αλλά και μια σκοτεινή υπόθεση που αφορά άμεσα τη Ζάκυνθο, το απατηλό συμβόλαιο πώλησης των περίπου 15.000 στρεμάτων στην περιοχή του Ναυαγίου. Για χρόνια η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να παρουσιάσει την υπόθεση ως μια μεγάλη επένδυση. Η πραγματικότητα όμως ήταν ένα απατηλό συμβόλαιο, σοβαρές αμφισβητήσεις για την κυριότητα χιλιάδων στρεμάτων. Αδιαφανής
διαδικασίες και μια μεθοδευμένη προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την εκμετάλλευση μιας από τις πιο εμβληματικές περιοχές της χώρας.

σήμερα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 3 η ώρα. Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί και αυτή η συνεδρίαση. Χαρακτηρίζεται κατεπίγουσα, καθώς απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι γνωμοδότηση επί στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ ο εισηγητής θα είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Σπύρος Ιωάννου. Η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, καθώς και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιφέρειας. Αυτό είναι και το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι επίγον, θα γίνει στις 3 η ώρα με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή μάλλον θα βρίσκεται εδώ και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής, θα καθίσει λίγες ημέρες στο νησί μας να δει τους φορείς και τους άλλους δύο αντιπεριφερειάρχες. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι σε εξέλιξη εδώ στο νησί και αφορούν την περιφέρεια.

Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Για να δούμε ποιοι κλάδοι εντάσσονται σε αυτή τη φάση είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτές προς την μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού, λιμάτων και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Θα πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ο κλάδος των επισκευών. Για τους εργάτες που εργάζονται στις οικοδομές, στις επισκευαστικές εταιρείες, μάλλον σε κάτι τέτοιο αφορά. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα είναι αποδεδειγμένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, ενώ διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Υπάρχει δηλαδή, ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλωτικά από τις 2 Ιουνίου η πρώτη φάση έτσι, της νέας επέκτασης ψηφιακής κάρτας και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου στους εξής κλάδους, στις τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Ενώ με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται επιπλέον 476.000 εργαζόμενοι. Ενώ συνολικά οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

καταθλιπτικών που επικρατούν στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για το φαινόμενο El Niño, το οποίο αναμένεται να καταστήσει το φετινό καλοκαίρι το θερμότερο των τελευταίων 150 ετών. Ένας ισχυρός θερμικός θόλος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας όλα αυτά τα ιστορικά κύματα καύσωνα και ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές χώρες. Βέβαια, αυτές οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη δεν είναι η πρώτη φορά, απλά έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια και ζουν αυτό το φαινόμενο. Οι επιστήμονες τώρα αποδίδουν την ένταση σαφώς στην κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για τις δασικές πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας και των συνθήκων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πύρινων μετόπων, ενώ η άνοδο της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο αυξάνει τους κινδύνους για την δημόσια υγεία, που όπως λένε οι επιστήμονες, αυτό σημαίνει και εμφάνιση επικίνδυνων βακτηρίων στα παράκτια ύδατα. Φαίνεται ότι θα έχουμε έτσι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα ισχύσει εδώ στη χώρα μας. Πάντως η Γαλλία και η Γερμανία υποφέρουν έτσι αυτές τις μέρες και πάνω από 1000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και από ζέστη αλλά και από πνιγμούς, και βέβαια παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κύμα καύσωνα. Από στο πολιτικό σκηνικό το μεσημέρι αναμένονται οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, ενώ τις 2 η ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Συγκεκριμένα στη σύσκεψη που έγινε σήμερα συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σκοπό έχει η συγκράτηση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Εμένα μου φαίνεται απίθανο και αδύνατο. Ενώ από την άλλη της σύσκεψη βρέθηκε επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών Τροφίμων κύριος Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Και όπως είπαμε πριν, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει δηλώσεις για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στις 2 το μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να συγκρατηθούν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, ελεύθερη οικονομία. Ο καθένας ανεβοκατεβάζει τις τιμές όπως θέλει και καμιά φορά πιστεύω ότι και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ένα προϊόν είναι σε προσφορά, αλλά νομίζω ότι ισχύει εντελώς το αντίθετο. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν 2 η ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα, να δούμε έτσι κάποια άλλη είδηση. Πάμε στα Χανιά, όπου θλίψη έχει προκαλέσει ο ευνίδιος θάνατος της Άννας Λιψάκη, 41 ετών, η οποία βρέθηκε χτες νεκρή στη Σούγια. Η είδηση έχει συγκλονίσει την οικογένεια και τους οικείους όσοι την ήξεραν. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας Καντάνου με ασθενοφόρο. Στη συνέχεια διακοσμήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Άννα Λιψάκη ήταν κόρη του πρώην Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, κυρίου Δημήτρη Λιψάκη, και αδερφή του προπονητή του ομίλου Σεμπάστιαν Λιψάκη. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και την πρόωρη απώλεια της άτυχης κοπέλας. Λοιπόν, να δούμε τα θέματα αύριο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να δούμε ποια είναι τι συζητήθηκε με την ΕΠΣ και τους αθλητικούς παράγοντες.

Εκεί. Είναι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο αθλητικός κόσμος στο νησί μας. Δεν υπάρχουν στάδια, δεν υπάρχουν χώροι να προπονηθούν οι ομάδες μας. Αργούν πάρα πολύ τα έργα. Να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν και τα έργα του κλειστού. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με το κλειστό γυμναστήριο. Έχει βρεθεί μια γενναία χρηματοδότηση. Θα ξεκινήσει φέτος πριν το τέλος της σεζόν. Πάμε τώρα στο σεισμό στη Βραζιλία. Μπλόκα από φενιζόλα αποκαλύπτονται στα συντρίμμια, στη Βενεζουέλα. Αντιδράσεις για τα επίπεδα της σεισμικής ασφάλειας. Για να δούμε εδώ μετά, λέει, από αυτούς τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο στα οποία διακρίνονται λευκά μπλοκ ανάμεσα στα συντρίμμια των κτηρίων και αυτό φαίνεται ότι πρόκειται για πολυκατοικίες που είχαν κατασκευαστεί από διωγγωμένη πολυστερίνη τα φενιζόλ, γνωστή σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ανησυχία στη δημόσια συζήτηση για τα επίπεδα αντισεισμικής ασφάλειας. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει να μας κάνει τώρα έτσι απορία το πώς είναι κατασκευασμένα τα κτίρια. Ο κόσμος εκεί είναι πάρα πολύ φτωχός. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής δεν είχαν σαν στόχο να προστατέψουν τον πολίτη και να κάνουν έτσι γερές οικοδομές. Εκεί σαν στόχο είχαν αυτές οι κυβερνήσεις να κάνουν προσωπικά ο καθένας όλο και περισσότερα χρήματα και είναι οι χώρες που ανθεί και το εμπόριο των ναρκωτικών. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα οι λαοί σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να ζουν εξαθλειωμένοι, να πεινάνε και κάτω από πολύ έτσι άθλιες συνθήκες.

Λοιπόν, να δούμε μία έρευνα που αφορά τις γυναίκες που θέλουν να ταξιδέψουν και να έρθουν στην Ελλάδα. Μετά από συνεντεύξεις με 24.000 γυναίκες σε 150 πόλεις παγκοσμίως, το περιοδικό Time εξέδωσε για 10η χρονιά τον κατάλογο με τους πιο αξιόλογους προορισμούς για τη φετινή σεζόν, ανάμεσά τους η Αθήνα, με ειδική αναφορά σε μια ξεχωριστή λίστα στο Παγκράτη. Εγώ καταλαβαίνω γιατί στο Παγκράτη βρίσκονται τώρα πια πάρα πολλά Airbnb, ως μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Ευρώπης. Στην εκνοή του 2026 η Αθήνα αναδείχθηκε στα διεθνή μέσα ο κορυφαίος παγκόσμιος πολιτιστικός προορισμός και κορυφαίος προορισμός τύπου City Break. Όμως, οι πιο απροσδόκητες διακρίσεις που αντανακλούν τις τάσεις του διεθνούς τουρισμού είναι άλλες. Η Αθήνα κατετάγει μεταξύ των 20 ασφαλέστερων πρωτευουσών για γυναίκες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους ή για προσωπικούς λόγους σε διεθνή τουριστική έρευνα, ενώ η Ελλάδα μπήκε στο πιο πρόσφατο κατάλογο με τις καλύτερες χώρες για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

Λοιπόν, για να δούμε άλλη μία είδηση από την εξωτερική επικαιρότητα. Αφορά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά, σε εισαγωγικά, τη ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Άλλο πάλι και τούτο. Και προανήγγειλε ότι θα δέσει το ζήτημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν περνά, λέει ο κύριος Νετανιάχου, καμία μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, διότι εάν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις πολύ σοβαρά, φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε, ανάφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Άλλες τώρα πάλι δηλώσεις, ανοίγει το ένα μέτωπο, κλείνει το άλλο, ξανανοίγει άλλο παραπέρα. Ζούμε σε πολύ έτσι άσχημους καιρούς, σε δύσκολες εποχές. Πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά στον κόσμο και στην Ευρώπη. Εδώ είναι το θέμα της Ουκρανίας με της Ρωσίας. Μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και το Ισραήλ, εκεί παίζει πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο ρόλο σε εκείνη την περιοχή. Κάποιοι άλλοι μιλάνε ότι όταν κλείσουν όλα αυτά τα μέτωπα, η ένταση θα μεταφερθεί εδώ στα Βαλκάνια. Ελπίζω πως όχι, γιατί υπάρχουν και πολλά εθνικιστικά κινήματα εδώ στην περιοχή μας γύρω γύρω. Να δούμε πως εξελιχθούν έτσι όλα αυτά τα επόμενα και φέτος και τα επόμενα χρόνια.

Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου για το έτος 2024 σε πωλήσεις και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται αυτές τις μέρες μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά τη μεταφορά του μεταφορικού ισοδύναμου για την μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Εγκρίθηκε και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Τώρα, σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι, με το μεταφορικό ισοδύναμο των καυσίμων επιστρέφουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες και επιχειρήσεις στο νησιό μας, ότι είναι μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει τις τιμές και επιβαρύνει νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μέχρι τις 2 έχουμε για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο εδώ στο νησάκι μας. Καθαρός ουρανός, πλήρη ηροφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 22, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως βόρειο-ανατολική, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 έως 3 μποφόρ. Η υγρασία θα κυμανθεί σε μέτρια επίπεδα, αυξημένη κυρίως τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες. Αρχίζει σιγά σιγά έτσι η ζέστη να μας πιάνει και εδώ. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε αύριο. 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος. Μετά 10 η ώρα σύνδεση με Real FM, 12 η ώρα εμείς θα σας αφήσουμε εδώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Παιδί, δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
6: Ημέρα φορολογικής ελευθερίας η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
5: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
6: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές, μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
5: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
6: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
5: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψισταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
6: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, 1.450 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, κοντά στους 50.000 οι αγνοούμενοι. Κακοτεχνίες στα κτίρια που κατέρευσαν, καταγγέλουν οι πολίτες.
5: Στα αθλητικά, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς, επικρατώντας 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Βραζιλία Ιαπωνία στις 8 απόψε και Γερμανία Παραγουάη στις 11.30 σημερινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32.
6: Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές meeting που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
5: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος. Στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Τώρα έχουμε Παναγιώτη σε ισχύ ρυθμίσει στη γραμμή 3 του μετρό.
7: Ναι, μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Προσπάθειες να τυθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωσης τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων. Μας, Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
2: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερμάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
5: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
2: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθετη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ, συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, Βασίλη, οι τιμές εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
5: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
2: Θα αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλούν βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πουλούσαν το 2025.
5: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να τυθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
2: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μία δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη. Και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
5: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
8: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει.
9: Ναι.
8: Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστου ενέργειας, δηλαδή το Brent έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
5: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
10: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αισχροκέρδεια, είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
6: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
11: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει έως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό του λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης, καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
6: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες.
11: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Mm-hmm. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
6: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
11: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
6: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
11: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση. Αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗΜ επισημαίνεται ότι υπάρχει μία βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις φορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ, όσο αντί να μειώνεται, αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
5: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
9: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, οι υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και επιχειρήσεις τυχερών παιδιών. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και αρμόδια υπουργός κυρία Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1.200% και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, και τις επιχειρήσεις, και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή το Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
6: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
12: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα προχθές, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην καταθέσή τους, φαίνεται να είπαν στην καταθέση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
6: Ναι, ναι, ναι.
12: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
6: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
12: Ακριβώς έτσι.
6: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, και... γι' αυτό το λέω.
12: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν, τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πόρισμα του ιατροδικαστή.
6: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνήτου.
12: Ακριβώς, συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
6: Και τώρα συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
12: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του ίδιους, όπως είναι ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
6: Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
13: Συγκλονίζει η Βασίλη απώλεια της 35χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν Βασίλη τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζει ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευθυνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο Θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο Θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει την νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ένοχη διοικητική εξέταση.
6: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ. Κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
14: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες, σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους. Η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες του Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη εισαρτητική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην πράξη την αυσιπλοεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού και ότι η ναυσιπλοεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυσιπλοεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο!
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πρίσμα 92.
6: Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.

0: στους 97,8. 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και 5 να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί, ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
1: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραία ζέστηση των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία

0: και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
1: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
2: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ, ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο RT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
3: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
1: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
2: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
4: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, μου λέγανε πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
2: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
1: Τώρα, συνεγερμός ήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
2: Και εκεί λοιπόν, την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για Ιερανό.

0: υπήκοο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
1: Ανεβάζουν τους τόνους στα κόμματα της αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διαβλούς επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παραιτήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
2: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επεχθές. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, της ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως και η περαιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιαννακοπούλου αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα, πώς θα λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κόπελος εδώ, καθώς.
1: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
2: Σωστά, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Καστανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχει κάποια δυσκολία επάνωδο τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό του Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ούτε για να έχει επιστροφή, ενώ από το να θέλει να πει να κασάπει, ή από το νωρίτερα είναι ένα.
1: Ένα πολιτικό ρεύμα.
2: Πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνει τι είναι σκόπιμο.
1: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ο Τσίπρας ουσιαστικά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21 ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης,

0: Βιλαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
2: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτουπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
3: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
4: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
5: Ναι, ο Καναδάς που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία, 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για στην Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ερυθρολεύκων. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική. Ωστόσο πέρα από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούντο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Τίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στο γιο του Θανάση, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίτος Τετόγλου 8:39.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
5: Meeting Αλμάτων, που έγινε στον Πειραιά. Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τετόγλου, που είναι αισιόδοξος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
6: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε τόσο. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
7: Ο καιρός.
3: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
8: Ο λογικός συνειρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρωτικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36 δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάργυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αβουριάδες 4 με 5, στα νυχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μετεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση του υδαργύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται τουλάχιστον στην περιοχή μας καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
7: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοβα από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου.
7: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα.
3: Και στο ελληνικός.gr η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
7: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,5% το 2027, ενώ σε δυσμενές σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους 4 εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής, εάν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα, με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group, που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους. Και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει.

0: 92.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.

0: Κοίταξε, Λουκία, όταν διάλεγα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι, πολύ δυνατό, η αντίστροφη μέτρηση, Καρβέλας Βύση, Βύση Καρβέλας, είχα στο μυαλό μου άλλο. Τώρα όμως έρχεται κουτί. Δεν έχω, έρχεται μόνο του.
1: Μόνο
0: είναι
1: του.
0: Η είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Ακριβώς.
0: Τι αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει?
1: Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την ακρίβεια, ελπίζω.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Α, ακόμα καλύτερα. Για την πτώση των
1: για
0: τιμών.
1: Για την πτώση των τιμών. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για να πέσουν οι τιμές.
1: Ας ελπίσουμε να είναι έτσι. Εγώ κάνω λίγο ένα σταυρό τώρα.
0: Παρακαλώ, κυρία Καρβέλα, κυρία Βύση.

0: Άκου λοιπόν την αντίστροφη μέτρηση. Είχε το πρωί σύσκεψη, και εδώ το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο. Θα το συζητήσουμε, θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής σήμερα. Έγινε σύσκεψη μετά προετοιμασία, πρέπει να σου πω. Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, ο κύριος Γιώτης. Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ, γενικός διευθύνσης, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Πεταλάς και η κυρία Τσαγκάρη, με την οποία επίσης έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος? Είπε, παιδιά, ακούστε. Δεν θέλετε να συνεχιστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σας, στα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων?
1: Θέλετε
0: να πέσουν οι τιμές?
1: Ακριβώς.
0: Άρχισε λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Χριστούλιας, να πέσουν οι τιμές πώς? Πρώτον, συμφωνούν τέλος από αύριο και μετά από δηλαδή Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τέλος, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι, αλλά παγώνουν οι τιμές.
0: Φοβός ότι με το που θα τελειώσει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές.
1: Ακριβώς.
0: Όχι. Λένε, συμφωνούν, θα το δούμε, θα είμαστε εδώ, Μέρα-μέρα θα το ελέγχουμε.
1: Ναι, μου ξεφεύγει γιατί το θέμα είναι. Όχι, δεν σου ξεφεύγει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά αυτά τα μέτρα. Όντως να ισχύσουν.
0: Είναι η συμφωνία κυρίων. Έχουν πέσει, ο κύριος Θεοδωρικάκος λέει, οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων τους τελευταίους μήνες, 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών. Λέει ο Υπουργός. Σωστά?
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, κρατάμε τις μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτω οι τιμές. Ωραία.
1: Αυτό πώς θα ελέγχεται?
0: Θα ελέγχεται.
1: Ωραία.
0: Είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Από Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική, λέει ο Υπουργός, έτσι, μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ωραία, άρα, δεύτερη ερώτηση, πώς θα επιτευχθεί αυτό? Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Θα υπάρξει, λέει, προετοιμασία για να τεθεί, θα ρωτήσω τον Δημήτρη Χριστούλια, τον έχω μαζί μας σε λίγο. Θα υπάρξει προετοιμασία για να αρχίσει ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας δραστική μείωση τιμών.
1: Άρα κρατάμε δύο, ότι για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα, έτσι.
0: Ναι, το κρατάμε
1: για αυτούς τους δύο μήνες έχουμε πάγωμα.
0: Πάγωμα στις τιμές και στις μειωμένες.
1: Προϊόντων που είχαν μειωμένες τιμές.
0: Κάτσε, έτσι, και στις άλλες φαντάζομαι.
1: Και στις άλλες.
0: Μην παγώσουν οι 2.000 και αυτούν 42.000.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επίσης από Σεπτέμβρη έχουμε το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Δραστική μείωση τιμών. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα το εξής. Έχω μερικά ερωτήματα, θα τα θέσω στον Δημήτρη Χριστούλια, αλλά τα λέω και σε σένα. Το πρώτο. Οι τιμές μειώνονται. Σωστά, σωστά. Ξέρεις ότι μιλάω στον κόσμο την κυρία Τσαγκάρη, που ελέγχει αυτά που μου είπες.
1: Και μειώνονται και διεθνώς.
0: Τις λέω προχθές. Τις λέω προχθές.
1: Ναι.
0: Βάλατε πρόστιμο σε μια γνωστή πολυεθνική που έχει τις πιο γνωστές κάψουλες καφέ εσπρέσο. Σωστά.
1: Ωραία. Ναι.
0: Και μου λέγατε ότι θα ρίξει τις τιμές. Σας λέω ότι αυτή η μάρκα από 10.80 πήγε το περασμένο Σάββατο που πήγα προχθές 11.90. Οπ, μου λέει, τι μου λες?
1: Εσύ πρέπει να τα λες αυτά όμως.
0: 11.90. Λέει, στρίπτο μου. Το θέμα δεν είναι λοιπόν, κοίταξε, είναι άπειρη
1: η κοπική. Όχι να κάνουν το
0: detective
1: οι πολίτες.
0: Να μπαίνουν τα πρόστιμα και αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν οι τιμές, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχει μια πραγματική συμφωνία κυρίων μεταξύ πολυεθνικών, μεσαζόντων, σούπερ μάρκετ, βιομηχάνων τροφίμων, όλων, δεν κάνουμε τίποτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να, ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Λουκία. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
0: Όχι.
1: Τώρα
0: αρχίζουν
1: απορίες.
0: Τα δύσκολα. Και τώρα που αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για μείωση τιμών, έχω 10 απορίες. Λουκία, ξεκίνεσαι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε 2.000 κωδικούς.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα αυξηθούν στους υπόλοιπους.
0: Αυτή είναι η πρώτη απορία.
1: Δηλαδή στους 2.000 κωδικούς θα διατηρηθούν οι μειωμένοι. Για τους υπόλοιπους κωδικούς.
2: Πάμε να πάρουμε τα τρία πράγματα που θεωρητικά.
0: Και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τον άνθρωπο που κάθε Κυριακή στη Real News είναι ένα βήμα μπροστά από τα άλλα ρεπορτάζ.
2: Πριν ακριβώς από 15 μέρες, το προηγούμενο φίλο της Real News, είχαμε πρωτοσέλιδο στη Real News όπου λέγαμε ότι η οποιαδήποτε συμφωνία, εθνική συμφωνία, θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, Δημήτρη, το έγραψε πρώτος.
2: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τι μάθαμε σήμερα, το βασικό που μάθαμε είναι ότι αύριο το απόγευμα,
0: τέλος
2: αύριο τα μεσάνυχτα, τέλος το πλαφόν.
0: Που το ζητούσαν πιεστικά τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς. Είναι υπέρ του καταναλωτή αυτό? Όχι. ξεκινάμε να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Mm. Λοιπόν, πάμε δεύτερο που μάθαμε. Ότι θα υπάρχει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάγωμα σε όλα τα προϊόντα. Πάγωμα των τιμών. Αυτό μάθαμε. Και τρίτον, ότι από αρχές Σεπτέμβρη, μετά από αυτό το μεταβατικό δίμηνο διάστημα, όπου θα οργανωθούν βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, θα υπάρξουν μειώσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Περίμενε, Δημήτρη, πριν φτάσουμε εκεί, είχε μια απορία η Λουκία για το καλοκαίρι, εμένα δεν μου έχει απαντηθεί.
2: Ναι.
0: Είπε ο υπουργός, τον πρόσεξε και του μίλησα και όλος με πολύ στο τηλέφωνο, ότι στους 2.000 κωδικούς που αποδίδει τη μείωση τιμών ως 6% στο πλαφόν, θα διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές. Σωστά.
2: Άρα στα άλλα θα αυξηθούν.
1: Στα
2: άλλα θα αυξηθούν.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ δεν άκουσα κάτι.
1: Έχουμε απάντηση επίσημη σε αυτό.
2: Αυτό είναι που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Ότι πρώτον πρέπει να μάθουμε σε ποια 2.000 προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές. Mm.
1: Ναι, μην είναι πάλι τίποτα καρβουνάκια για τα καντήλια.
2: Εγώ πραγματικά δεν τα ξέρω. Mm. Ασχολούμαι 30 χρόνια με τις τιμές και τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα 2.000 προϊόντα. Ποια είναι και πόσο μειώθηκαν και από πότε έχουν μειωθεί.
1: Και αν είναι αυτό... ιδιωτικής ετικέτας, αν είναι
0: όλα.
2: Μην ξαναλέμε τα ίδια, μάλλον πρέπει να τα ξαναπούμε. Ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο έχει 20.000 κωδικούς.
1: Mm. Ακριβώς.
2: Άρα μας είπαν τώρα ότι το 10% των προϊόντων που έχει ένα μεγάλο
0: είναι σούπερ μάρκετ
2: είναι μείον 6%.
0: Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν ποια είναι, πόσο είναι, από πότε είναι,
2: πόσο λοιπόν. Είναι, ποιες κατηγορίες.
0: Δεύτερο,
2: είναι,
0: τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 18.000 εάν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία να μην αυξηθούν τώρα που τελειώνει το πλαφόν.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα έχουν υπάρξει ανατιμήσεις σε προϊόντα, σε βασικά αγαθά.
0: Εγώ θα σου πω. Πηγαίνω κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά πάρα πολλές. Πάρα πολλές, Δημήτρη. Υπάρχουν και μειώσεις.
2: Ο Νίκος Τραβελάκης τώρα λοιπόν είναι. Η απόλυτη, πώς θα σου πω, αλήθεια, ότι έχουν υπάρξει...
0: Υπάρχουν και μειώσεις και ανατιμήσεις.
2: Ακριβώς, και μειώσεις και ανατιμήσεις. Ως επιτοπλίστων όμως υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις, προφανώς δεν είναι οι ανατιμήσεις του 2021, 2022, 2023.
0: Είναι γύρω στο 10% αυτές που βλέπω εγώ.
2: Υπάρχουν, είναι γύρω στο 10% και σε πλήθος κωδικό...
0: Πλήθος.
2: Δεν είναι σε αυτό των προηγούμενων ετών.
0: Και άρα εκεί θα παραμείνουν σταθερές οι ανατιμήσεις. Λοιπόν, αφού θα σταματήσει το πλαφόν, ελπίζω να μην πάνε και παραπάνω.
2: Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Νίκος και μου αρέσει και να χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί αυτή είναι η λέξη, η απομείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις αυξημένες τιμές, για να το πω έτσι.
0: Έτσι.
2: Τελείως απλά.
1: Καλά, αν υπάρχουν και αυξήσεις αυξημένες τιμές.
0: Κάτι ξέρει ο Δημήτρης. Κάτι ξέρει ο Δημήτρης.
2: Ότι υπάρχουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα λαντικά, από μεμονωμένες επιχειρήσεις 5, 6, 7, 8, 9%. Άρα το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες, αν θα μείνουν σταθερές οι τιμές, αν όντως τι έχει γίνει το τελευταίο 20ήμερο, το τελευταίο μήνα, ποιες ανατιμήσεις έχουν υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο είναι το σχέδιο βιομηχάνων, σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης για να μειωθούν οι τιμές.
1: Ωραία. Και γιατί ζήτησαν αυτό το δίμηνο, Δημήτρη?
2: Γιατί αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι ότι προκειμένου να γίνει αυτή τη φορά πιο στοχευμένη μείωση τιμών, δηλαδή να μην υπάρξουν αυτά που έλεγες, Λουκία, πριν.
1: Ναι,
2: από
1: τίπο, μανταλάκια και καρβουνάκια και καβουροδαγκάνες και δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Έχουμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη να είναι τουλάχιστον για 4 μήνες, έτσι ώστε να πιάσει και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο να είναι τουλάχιστον πάνω από 5% που είναι ο πληθωρισμός και ακόμη μεγαλύτερες εάν γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη φορά θέλουν οι μειώσεις να γίνουν αισθητές.
0: Πρόσεχε τώρα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιοι θα ελέγχουν τις τιμές. Γιατί η κυρία Τσαγκάρη, που την είχαμε και έχει την καλοσύνη πολλές φορές να βγαίνει στην εκπομπή μας, μας είπε ότι ακόμα έχει 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Ναι. Άρα, ποιοι θα ελέγχουν 20.000 κωδικούς σε όλη την Ελλάδα?
2: Αυτό δεν ξέρω. Θα τα αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι εκεί όντως υπάρχει ένα λογισμικό που έχουν και μπορούν να παρατηρούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές των τιμών.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει, λέει, δραστική μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Εκεί πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό, ποιοι θα τη συμφωνήσουν, πόσα προϊόντα θα είναι. Θα είναι 10, 100, 1000, 4000. Και επίσης θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα, Δημήτρη, να έχουμε σε χιλιάδες προϊόντα πολλαπλάσιες τιμές, διπλάσιες, τριπλάσιες, δεκαπλάσιες στα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πόσο κάνει. Αν όμως το πόσο κάνει, θα το βρούμε αυτό. Πάρα πολύ απλά.
2: Επίσης, αν έχουμε σήμανση, τι σήμανση θα έχουμε, αν πραγματικά αν ουσιαστικά αυτή τη φορά δεν γίνουν τα λάθη που έγιναν το περασμένο φθινόπωρο.
0: Έτσι.
2: Εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς βήμα-βήμα. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρέπει όλα αυτά σιγά-σιγά να μπορέσει να τα δει ο καταναλωτής. Ουσιαστικά, Νίκο, εγώ αυτό που πιστεύω και Λουκία, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς το να μην γίνουν ανατιμήσεις δεν λέει τίποτα στον καταναλωτή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όταν οι τιμές είναι,
1: όταν οι τιμές είναι ήδη αυξημένες.
2: Όταν είναι τόσο αυξημένες.
0: Και όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, που σημαίνει ότι ό,τι μας δίνει, όποιος μας το δίνει, ή ο ιδιώτης ή το δημόσιο ή συντάξεις από αύξηση, ή ό,τι μας μειώνουν από φόρους, μας το παίρνει ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Τι σημαίνει αγοραστική δύναμη? Ότι από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Ένα άλλο θέμα που θέτει ο φίλος μας ο Στέλιος εδώ, ο ακροατής, λέει: είπατε για συμφωνία κυρίων Λουκία, Δημήτρη και Νίκο. Ποιοι είναι οι κύριοι? Δεν αναφέρεται στα σούπερ μάρκετ. Λέει: το Brent είναι κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη 1,90 στην Κρήτη. Θα σταματήσει το δούλεμα? Λοιπόν, είμαι πιο μπροστά από ένα Στέλιο μου. Ότι έχω να σου πω, Δημήτρη μου, γιατί εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, ότι 28 Φεβρουαρίου είχε η διεθνή τιμή του πετρελαίου ήταν 72,48.
2: Και εντάξει, τώρα είναι
0: 73, περίμενε. 72,48. Τότε η αμόλυβδη είχε 1,75. Ήταν αρχή του πολέμου, πρώτη μέρα, Σάββατο. Το ντίζελ κίνησης 1,56. Σήμερα έχει 72,60 με 73. Ίδια τιμή, καρμπών. Πόσο έχει η αμόλυβδη? 1,92. Συν 0,17. Πόσο έχει το ντίζελ κίνηση?
2: 1,61.
0: Συν 0,15 επιδότηση είναι 76 ή 0,20. Άρα έως 20 λεπτά πάνω, θυμάμαι ακόμα τις δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, τους περιμένουμε στη γωνία. Αν πέσουν οι τιμές διεθνώς, θα πέσουν και εδώ. Πού είναι η γωνία, πού είναι? Πέρασε η γωνία, πήγαμε στην ευθεία, μετά στην άλλη γωνία, ακόμα περιμένουμε. Και να προσθέσω επίσης ανακοινώσεις τις σημερινές των ίδιων του Συνδέσμου Εταιρείας Εμπορίας Πετρελοειδών, ότι το 23% των βενζινάδικων μας κλέβει στην Αττιλία. Το λένε οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο υψηλή φορολογία, δεν είναι μόνο υψηλές τιμές. Μας κλέβουν κιόλας. Το λένε οι ίδιοι.
2: Επειδή έρχεσαι στα κάσιμα, δεν θα έπρεπε να απαντηθεί το ερώτημα εάν θα συνεχιστεί κάποια επιδότηση, δεν σου λέω 15 λεπτά, 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά από 1η Ιουλίου. Δηλαδή πρέπει τώρα να τρέξουμε εμείς να βάλουμε βενζίνη μέχρι αύριο το βράδυ.
0: Εσύ θα μου πεις, θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ? Εγώ ξέρω, όχι, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα.
0: Και τώρα πέσει να τιμήσει, θα το δούμε.
1: Άρα το θέμα των καυσίμων το αφήνουμε ανεξέλεγκτο.
0: Το οποίο προκαλεί τις ανατιμήσεις.
1: Ναι,
0: Λουκία, τον ντίζελ.
2: Είναι αυτό που έχετε πει και εσείς και σας παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
0: Και
2: ότι υπάρχουν αιστείες ακρίβειας. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα ενίκεια.
1: Ναι, διότι τα καύσιμα πάνε σε όλη τη διατροφική αλυσίδα μετά, στις μεταφορές, σε όλα.
2: Πολύ σωστά. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα. Αύριο θα είναι επίσης μια μέρα που πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα συνεχιστεί ή εάν θα λήξει η επιδότηση των 15 λεπτών στον ντίζελ, στα πρατήρια καυσίμων, και από εκεί και πέρα να δούμε πραγματικά όλος αυτός ο χρόνος που χρειάζονται οι βιομηχανίες και το σούπερ μάρκετ το επόμενο δίμηνο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ουσιαστική λίστα με βασικά τρόφιμα.
0: Άκου τώρα, Θάνος, η γυναίκα μου δουλεύει σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Κάθε Πέμπτη αλλάζουν τις τιμές. Οι μειωμένες τιμές είναι της τάξης των μερικών λεπτών και αυξήσεις πάνω από ευρώ.
2: Ορίστε. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης, Κωνσταντίνος, αν είναι δυνατόν η κάθε χώρα για την ακρίβεια να βασίζεται στην καλή πρόθεση των μεγάλων και συμφωνίες κυρίων. Αν έχει κότσια η κυβέρνηση, να νομοθετήσει. Εδώ, Κωνσταντίνο μου, νομοθετείς τι, να πέσουν οι τιμές? Δεν πέφτουν οι τιμές με νόμους. Πέφτουν με θεσμικές παρεμβάσεις. Πέφτουν με ελέγχους.
2: Ανταγωνιστικότητα.
0: Και εγώ, για να μην λένε ότι μόνο γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε. Εγώ λέω ότι ήταν θετικό ότι βρέθηκαν σήμερα.
1: Ναι,
0: θετικό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα τελειώσω.
1: Βεβαίως.
0: Θετικό ότι ανταποκρίθηκαν. Θετικό ότι έγιναν σήμερα ανακοινώσεις για σταθερές τιμές και για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε εδώ να το ελέγξουμε. Θέλω τρία πράγματα ακόμα να ακούσω. ποιες είναι οι τιμές αυτό από Δημήτρης που έπεσαν σε 2.000 προϊόντα, ποια είναι και πόσο, για να ξέρουν να τα ελέγχουμε και εμείς οι καταναλωτές. Θα το θέσουμε το ερώτημα τις επόμενες μέρες, Λουκία.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει με τα άλλα 18.000 προϊόντα που δεν ανακοινώθηκαν, θα μείνουν σταθερές τιμές. Και το τρίτο, με ποιο μηχανισμό, πόσο και από πότε θα πέσουν οι άλλες τιμές. Και επίσης, ποιος το ελέγχει αυτό. Για να ξέρω και ποιον θα ψέξουμε εάν γίνουν αυξήσεις και δεν το ξέρουμε. Αν πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ και τις βρω και δεν το ξέρουν στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι, Λουκία μου. Έτσι είναι.
2: Αν κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο αυξήσει τις τιμές, τι γίνεται, σπάει συμφωνία κυρίων, να το πω έτσι απλά.
0: Δεν ξέρω. Εμένα οι συμφωνίες.
2: Το Σεπτέμβριο δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι καλές είναι οι ανακοινώσεις, αλλά το θέμα είναι να ανακοινώνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Αλλά θα δούμε στην
1: πράξη. Δεν ανακοινώσαμε συγκεκριμένα πράγματα να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δηλαδή είμαστε με πολλές απορίες. Εδώ που συζητάμε και οι τρεις μας έχουμε απορίες.
2: Όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές με τέτοια ακρίβεια, αλλά όλα θα φανούν στην πράξη, αν τελικά θα μειωθούν.
0: Τώρα είπες το πιο σημαντικό, Δημήτρη μου. Όση ώρα μιλάμε, είπες το πιο σημαντικό. Υπάρχει υπομονή από τους καταναλωτές. Εγώ σου λέω ότι και αν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχουν χρήματα. Γιατί όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μου λένε μετά τις 15, λέω γιατί παιδιά είναι άδειο, λέει γιατί είναι 15, κύριε Νίκο. Και δεν έχουν πληρωθεί και περιμένουν να ξαναμπεί η σύνταξη στις 25. Δεν μ' αρέσει αυτό. Με πληγώνει αυτό, Δημήτρη. Και επίσης με πληγώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη στις 15. Θέλω να έρθουν μαζί μου ένα Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει έρθει κανένας τόσο καιρό. Να τα ακούσουν οι ίδιοι. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω για να ξυπνήσω. Για να καταλάβουν ότι ένα θέμα είναι ότι η οικονομία πάει μακροοικονομικά καλά, όπως παραδέχθηκαν παρεπτόντως και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Υπεραποδίδει, λέει. Το θέμα είναι αν υπεραποδίδει από υπερβολική φορολόγηση, θα το ξαναδούμε. Αν υπεραποδίδει επειδή είναι καλά, μπράβο. Εάν πηγαίνει καλά, θέλω το μέρισμα που λέει η κυβέρνηση ότι επιστρέφει, να επιστρέφει σε τέτοιο βαθμό στους πολίτες, ώστε να μην είναι μείον το ταμείο. Δηλαδή να μην τρώει η ακρίβεια, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και μειώσεις φόρων. Έλα, Δημήτρη.
2: Καταλήγοντας, εγώ μόνο θα σας πω ότι οι περισσότερες συζητήσεις που γίνονται πλέον μέσα νοικοκυριά και σε νοικοκυριά που δεν παίρνουν 1.000 ή 1.200 ευρώ μισθούς, παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εάν κάποιοι τα βγάζουν πέρα κάπως πιο άνετα, είναι Νίκο μου γιατί κάνουν 2 και 3 δουλειές και το ξέρουμε πλέον. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο να ρωτήσει που να μην κάνει δεύτερη δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι εδώ και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Και επίσης, Δημήτρη, θέλω να απαντήσω στον ακροατή μας τον Αντώνη, επειδή όλα στραβά τα βλέπουν, που λέει πείτε να ακούσουν πόσο χρεώνεται τη διαφήμιση στα μακαρόνια. Το πρόβλημά σου, Αντώνη μου, είναι πόσο χρεώνει ένα μέσο ενημέρωσης τη διαφήμιση για τα μακαρόνια. Τη χρεώνει, είναι κομμάτι της δαπάνης κάθε βιομηχανίας οι διαφημίσεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος τους ελέγχει στις τιμές και στην κερδοσκοπία όταν και όπου υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εμείς είμαστε μαζί σας, Αντώνη μου. Ενώνουμε τις φωνές τις δικές μας με τις δικές σας. Μήπως και ακούσουν, μήπως και ελέγξει κάποιος τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, μήπως όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, πολυεθνικές, είναι στον κλάδο των τροφίμων, σταματήσουν να μεθοδεύουν τέτοιες κινήσεις που τελικά, Δημήτρη και Λουκία, είναι σε βάρος μας, σε βάρος τσέπης μας. Δεν τρώνε κουτόχορτο οι καταναλωτές. Βλέπουν, καταλαβαίνουν και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας, Δημήτρη και Λουκία, καταναλωτική συνείδηση. Διότι στο εξωτερικό, εάν φάλισε πρόστιμο σε ένα προϊόν και ανακοινωθεί και μετά δεν ρίξει την τιμή, μποϊκοτάζ και σε μια εβδομάδα το τελείωσες. Εδώ θα το αγοράζουν διπλάσιο. Άρα γιατί ο άλλος να μην μειώσει και θα αυξήσει την τιμή και θα κάνει ό,τι θέλει. Αφού δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, ο μόνος τρόπος να αμυνθείς πανευρωπαϊκά σε τέτοια φαινόμενα, πραγματικός, είναι να σταματήσουν οι καταναλωτές να αγοράζουν το προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δυστυχώς, Δημήτρη μου, δεν υπάρχει.
2: Μένει να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν.
1: Ευχαριστούμε
0: Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χαστούλας είναι εξαιρετικός, ο αρμόδιος συντάκτης της Real News, του Real GR, του Real FM και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, σας πιάσαμε από τα μούτρα, αλλά ξέρετε το θέμα της ακρίβειας δεν υπάρχει άλλο, Λουκία. Είναι αυτό και τέλος.
1: Αυτό είναι που στα στεώματα όλων μας.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. 24 και έχουμε ακόμα 2 μέρες να τελειώσει Ιούνιος, από Τετάρτη Ιούλιος.
1: 29 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 15 24 λεπτά μετά τις 3 και είμαστε εδώ στο Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί
1: μας. Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης, Βάσια Κούτρα. Τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 τα περιμένουμε και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Λέει ο Διονύσης, μιας και βάζετε τραγούδια που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και είστε πολύ πληγωμένος από αυτά που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, βάλτε το ξέρω είσαι μόνη του Ρουβά. Μόνη τι, ποια είναι η μόνη? Εξήγησε ναι. Όμως Διονύση, Λουκία, ποια είναι η μόνη?
1: Μόνη, ότι είμαστε μόνοι.
0: Νιώθουμε μόνοι. Εντάξει, οκ, δεν νιώθω μόνος. Εγώ νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε πολύ, αλήθεια.
0: Καθόλου
1: είναι
0: μόνος
1: αυτό.
0: Δεν νιώθω.
1: Αλήθεια είναι
0: καθόλου.
1: Αυτό.
0: Καθόλου, καταρχήν είστε όλοι εσείς.
1: Μπορεί να νιώθεις μόνος αν πηγαίνεις μετά τις 15.
0: Το θέμα είναι, όπως λέει και ο Αντώνης, τι κάνει συνολικά η χώρα. Ναι. Ο Αντώνης ο Μορτάκης. Διότι...
1: Μήπως είναι η μόνη η Ελλάδα που δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Όχι και.
1: Το ΦΠΑ
0: επίσης...
1: μου. Ναι, κάτι το ξέχασα.
0: Άντε
1: να το
0: πάλι με το ΦΠΑ, βρε μανία με το ΦΠΑ.
1: Είπα έτσι να το πω.
0: Στέλνει σκονάκια στον Ανδρουλάκη στο Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τα ίδια. Όταν έτσι, είδα την ισογραφία του Σαββατοκύριακο, ναι. Λέω Χριστέ μου, ό,τι μου λέει ηλικία ώρα του χρόνου.
1: Τα βλέπω να το λένε.
0: Λοιπόν, επειδή ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης ο καιρός, διότι ξέρεις, είναι τα γεγονότα πραγματικά. Έχουμε από τον καύσωνα που έψησε την Ευρώπη μια εβδομάδα με 45 άρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 νεκρούς. Στη Γαλλία, 1.000 επιπλέον θανάτους πέραν του κανονικού λόγω του καύσωνα. Όπως
1: δηλαδή,
0: η
1: είναι υπηρεσία, δυνατόν το 2026 να πεθαίνουμε από τον καύσωνα.
0: Η Εθνική
1: Κάνω
0: Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι άλλοι 1.000 πέθαναν που δεν θα πέθαιναν λόγω του καύσωνα. Πρωτοφανή ρεκόρ.
1: Πρωτοφανή
0: Πάμε λοιπόν
1: πράγματα.
0: Στον κύριο Λαγουβάρδο, διότι βλέπω έρευνα, είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το Climate Hub, που είναι ομάδα του αστεροσκοπείου, που έχει στοιχεία γιατί είχαμε αυτό το καύσωνα τόσο νωρίς, Ιούνιο, με 45 άρια, τόσο επίμονο, σε περιοχή που δεν έχει ξανακάνει 45 άρια, και τι μας περιμένει το καλοκαίρι, η Λουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Είναι μπροστά μας.
1: Γιατί ζούμε ένα ιστορικό καύσωνα αυτή.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στο Όπεν ο Κλέρχος Μαρουσάκης και άκουσε και τον κύριο Αρνιακό στο κεντρικό μαγαζίνο του Real FM με τον Βασίλη Τεζά και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ότι το καλοκαίρι θα είναι φέτος, και το λέει και ο Καρτάλης, κορυφαίος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, περιβαλλοντολόγος, το καλοκαίρι θα είναι φέτος έως 2 βαθμούς πιο ζεστό από πέρσι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Και ήταν και πέρσι, φαντάζομαι φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε
1: και
0: μετά με τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Λαγουβάρδο.
3: Real FM. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Να παραμείνουν χαμηλές και το καλοκαίρι οι τιμές σε 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί κατά 6% το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, διαψεύδει Τεχεράνη.

0: Να ξεκινήσουμε, Λουκιά, με την έκτακτη είδηση που ακούσαμε στους τίτλους με την Κασιανή Βραχά. Έχουμε ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς στη Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουμε 2 συλλήψεις. Ο ένας από τους 2 μάλλον είναι ο δράστης, λέει ο εκπρόσωπος της κοινωνικής αστυνομίας στο BBC. Δεν κινδυνεύουν άλλοι. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για αυτή την επίθεση.
1: Ξαναλέω,
0: μιλούμε για 5 νεκρούς από επίθεση στην Βόρεια Γερμανία, στην πόλη Στάντε. Έχουν συλληφθεί 2. Οι υπόλοιποι δεν κινδυνεύουν, άρα έχει τελειώσει ο συναγερμός. Ξέρω ότι δεν γινόμαστε σοφότεροι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Βλέπω και στο BBC τίτλους μόνο ότι έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι. Αυτό δεν έχει κάτι περισσότερο.
1: Να δούμε με τι συνδέεται τουλάχιστον.
0: Ναι, να κοιτάξω. Λοιπόν, σοβαρό περιστατικό. Όχι, δεν έχει περισσότερες πληροφορίες. Απλώς η αστυνομική διεύθυνση του Λίνεμπουργκ λέει αποφύγεται την περιοχή, είναι στην κάτω Σαξονία. Οι πυροβολισμοί είναι σε κέντρο νεότητας, όπως είπε και η Κασιανή, αυτό το γράφει η Bild. Είναι κοντά και το αστυνομικό τμήμα της πόλης Στάντε. 2 ελικόπτερα έχουν σηκωθεί, περιπολούν. Εκεί βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ότι αυτό δεν θυμάται ούτε τίποτα. Έγινε τώρα.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με βασικό θέμα της ημέρας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τον καιρό, του σεισμού στη Βενεζουέλα, Λουκία. Πρέπει να πω
1: αυτό
0: ότι
1: που το πας.
0: Είναι μια απέραντη τραγωδία.
1: Να σύρουν κόσμο από τα συντρίμια.
0: Είναι πάνω από 50.000 οι εγκλωβισμένοι, έχουν σηματοδοθεί ολόκληρες πόλεις, 7,5 και 7,2 ρίχτερ, βεβαιωμένα 1.500 νεκροί, πιθανότατα αν υπολογίσουμε τους αγνοούμενους να είναι πάνω από 50.000 νεκροί. Είναι συγκλονιστική η τραγωδία, έχουν διαλυθεί ολόκληρα κτίρια, δεν υπήρχε αντισεισμική κατασκευή, κανόνας, δεν είχε παρελθόν ιστορικό η Βενεζουέλα για να έχει κτίρια με αντισεισμικές κατασκευές και αυτό.
1: Άλλο θέμα
0: παράδομαι.
1: Το οποίο και αυτό δηλαδή μια χώρα στην οποία, η οποία δεν είχε καμία αντισεισμική κουλτούρα,
0: μα
1: δεν είναι σεισμογενής, είδες τι έγινε,
0: ναι. Επίσης η πολιτική επικαιρότητα που έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εκεί και αν γίνεται χαμός και έχει ανέβει το θερμόμετρο.
0: Η έκπληξη στη Νέα Δημοκρατία ήταν η επιστολή ενός στελέχους που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με τις θέσεις του. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Είναι και γραμματέας, να το τονίσουμε αυτό ότι είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, διότι αυτό που πρότεινε ο κύριος Φεύγας, ουσιαστικά που πρότεινε επιστροφή Σαμαρά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Και
1: να θυμίσω, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα δεν το πρότεινε με συνέντευξη, αλλά με επιστολή πριν από 5 μέρες στον Πρωθυπουργό. Έτσι, και είπε γιατί πρέπει να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, γιατί πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ρώτησα τον κύριο Φεύγα, μιλήσαμε το πρωί στο Open, θα το φιλοξενήσουμε αύριο. Μου είπε ότι δεν έχει καμία απάντηση από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει, βέβαια, και ο κ. Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις, είπε ότι είναι προσωπικές θέσεις του κυρίου Φεύγα. Πρέπει όμως να σου πω ότι φιλοξενούσε τον Γιάννη Οικονόμου, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: που άκουσε τον
1: ο οποίος αντέδρασε.
0: Στην πραγματικότητα, όχι, δεν αντέδρασε. Συμφώνησε.
1: Θέλω να πω, ναι, είπε την αντίδραση
0: δηλαδή,
1: του Γιάννη.
0: Δηλαδή, ως το θέμα Σαμαρά, με πολύ κομψό τρόπο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερη από αυτή που είναι στο κανονικό τη. Και πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους να ξαναγίνει μεγάλη. Με έναν τρόπο δηλαδή, είπε να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς. Και για το ομόφυλα ζευγάρι, που δεν ψήφισα. Θέλω να πω, η μισή Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ζημιά και την πληρώνουν στην κάλπη τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η άλλη μισή, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει που θα κάνει, λέω ακόμα, θα στερήσει ψήφους από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή, πώς μπορούν να το
0: δεν
1: πάρουν
0: αλλάζει.
1: Πίσω. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Είναι
1: νόμος του κράτους αυτό.
0: Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει.
1: Δηλαδή, και αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φεύγα, το να κατάργηση του νόμου, δεν γίνεται. Είναι νόμος του κράτους πλέον.
0: Φυσικά. Και μου είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού άλλο υπουργό κορυφαίο, πώς το πάρουμε πίσω, θα χάσουμε άλλους. Έχουμε κερδίσει άλλους που ήταν υπέρ του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Χαρά μας, κύριε Λαγκουβάρδο, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας.
2: Εγώ χαίρομαι, καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί Δυτική Ευρώπη δεν έχει συνηθίσει 45 βαθμούς, η Ολλανδία, οι νότιες σκανδιναβικές χώρες,

0: κάτι το οποίο το έχουμε δείξει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και το 21, το 24, το 24 και το 25. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία θερμαίνεται γρηγορότερα από όλες τις άλλες. Σύμφωνα και με ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόσφατη την αποδοχή από ένα μήνα. Και θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Κάποια στιγμή στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, κάποια στιγμή στην περιοχή μας.
1: Και να συνηθίσουμε να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται.
0: Να πάρουμε κατάλληλα μέτρα, γιατί δεν συνηθίζεται εύκολα η ζέστη.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί έχουμε θανάτους αυτή τη στιγμή, έχουμε τρομερά φαινόμενα.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ειδικά στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα. Το βιώσαμε και στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα για παράδειγμα, τους μεγάλους κάψονες του 23 και 24. 10 ημέρες κάψονα ή 14 ημέρες κάψονα με τις θερμοκρασίες να παραμένουν όλο το 24ωρο πάρα πολύ ψηλές, να μην πέφτει για παράδειγμα στην Αθήνα θερμοκρασία κατά τους 29 βαθμούς μέσα στη νύχτα, δημιουργεί μια θερμική επιβάρηση όλο το 24ωρο για πολλά συνεχόμενα 24ωρο, το οποίο δημιουργεί προβλήματα υγείας. Και προφανώς σε ορισμένες περιπτώσεις άνθρωποι καταλήγουν από αυτό.
2: Και μάλιστα σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες όπως η Ελλάδα και η Λουβάρδη. Δηλαδή η Γαλλία έβλεπα τη συζήτηση αν πρέπει να έχουμε ή όχι κλιματιστικά. Και το πρώτο είναι η Λεπέν και αρμόδιοι υπουργός είπε τι είναι αυτά, είναι υπερβολές. Βάζαν κοιμωλία στα τζάμια για να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι μαθημένες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα.
2: Κλιματιστικά και επίσης χώρες όπως η Ολλανδία που είναι γεμάτες υγρό στοιχείο, δηλαδή κανάλια, μου έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα είχε 45 και ήταν σαν να έχει 55.
1: Φαντάζομαι.
2: Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα.
0: Με σχεδιασμό την υψηλή
1: υγρασία
2: και τις
0: δίκες της φορείας. Του Ντουμπάι είναι πιο ξηρή η ζέστη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που περιγράφει και ο Σαχαλάκης με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό.
2: Τώρα, γιατί Ιούνιο και όχι Ιούλιο και Αύγουστο? Έχουμε συνηθίσει τις πιο μεγάλες ζέστες να τις κάνει Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί Ιούνιο?
0: Έχουν ξεκινήσει δυστυχώς και τον Ιούνιο. Γιατί θερμαίνονται όλοι οι μήνες και πάνω σαν βλέπουμε κάψονες και νωρίτερα στο καλοκαίρι όπως και αργότερα.
2: Και Μάιο δηλαδή θα βλέπουμε.
0: Το είδαμε.
2: Είναι πιο ακραίο. Δεν λέω 39, λέω.
0: Ήταν ακραίο όμως για την εποχή του.
1: Είχε αρκετή ζέστη,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα θα άντεχε μια τέτοια διάρκεια φαινόμενο?
0: Είχαμε. Και πέρσι και πρόπερσι. Αντέξαμε. Γιατί όπως είπατε σωστά, έχουμε κλιματισμό στα σπίτια μας. Πάλι όμως είχαμε αύξηση των θανάτων, δεν ξέρω αν είχε εκτιμηθεί, γιατί ξέρετε όλα αυτά οι θανατικές στο εξωτερικό δεν καταγράφονται ως θάνατοι από τη θερμοπληξία, αλλά από υποκείμενα νοσήματα.
2: Όχι, η Γαλλία είπε ότι είχαμε άλλους χίλιους που δεν θα πέθαναν, αλλά πέθαναν και λόγω του καύσωνα.
0: Ο
2: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε 1.300 νεκροί πάντως.
0: Πιθανόν είναι και παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια υποεκτίμηση. Είναι σίγουρα μια υποεκτίμηση. Και επειδή δυστυχώς αυτές οι περιοχές θα έχουν νέο καύσωνα στο τέλος της εβδομάδας.
2: Α, ναι.
0: Η Γαλλία πιθανότητα να έχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι λίγο νωρίς χρονικά. Αν το δω, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα την Τετάρτη. Αλλά εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε πιθανότητα ένα επίσης μεγάλο καύσωνα πάλι στη Δυτική Ευρώπη. Και με την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα, πέρα από τη ζέστη που θα κάνει τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και να πούμε εδώ γιατί ακούστηκαν διάφορα, δεν έχουμε καύσωνα, δεν έχει το καύσωνα σε όλα.
2: 38 θα έχουμε εδώ, 38,
0: 37 σε κάποιες περιοχές, οποίες είναι. Πάνω τα κανονικά προφανώς, αλλά είναι ανεκτές θερμοκρασίες. Δεν είναι κάψιμο. Είναι θερμοκρασίες για 3-4 ημέρες που τις αντέχουμε για τους λόγους που οποίους συζητήσαμε. Και μάλιστα θα πέσει η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο και από τα στοιχεία θα ανέβει πάλι εκ νέου στην Δυτική.
2: Έλεγα πριν στη Λουκία το πριν μιλούσα τελείως με τον κύριο Καρτάλη, κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, και έλεγε ότι με βάση την εκτίμηση που υπάρχει, το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας θα είναι 1-2 βαθμούς πάνω από τα προηγούμενα. Εσείς το μελετάτε το φαινόμενο, για πείτε μου.
0: Πάνω από τα κανονικά, ίσως όχι
2: πάνω από τα κανονικά.
0: Το 24 παραμένει το πιο θερμό καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι.
0: Το 25 ήταν το τρίτο πιο θερμό μέσα του 2012. Η εκτίμηση είναι φέτος, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα είμαστε τόσο ψηλά. Γιατί ο Ιούνιος ήταν ένα ζεστός μήνας.
2: Όχι, ορμάλι.
0: Αλλά όχι, όμως, ήταν όμως λίγο πάνω από τα κανονικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο πρώτος από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες βγήκε χωρίς να έχουμε κάποιο μεγάλο καύσωνα στη χώρα μας.
2: Τι σημαίνει αυτό και Ιούλιο και Αύγουστο, κύριε Λαγκουβάρδε? Σημαίνει κάτι ή μπορεί να κάνει 47 τον Αύγουστο και να έχει 35 τον Ιούνιο?
0: Όχι, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν συνδέονται όμως. Δεν σημαίνει δηλαδή από το παρελθόν, κοιτώντας τους δροσερούς Ιούνιους, να το πω έτσι, καλούς Ιούνιους, σημαίνει μετά θα έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι όπως το 22. Αλλά όπως και να είναι, αυτά τα καλοκαίρια αρχίζουν και σπανίζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπούμε σε μια χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών νέων, και αν ναι, αυτές δεν είναι κοστοβόρες, να το πω έτσι.
0: Πρέπει να το κάνουμε άμεσα, ειδικά στις πόλεις. Πρέπει να μονώσουμε καλύτερα τα κτίρια. Το θέμα είναι το κόστος. Οι περιοχές, οι οποίες μάλιστα βλέπουμε τους σταθμούς, με τις μετρήσεις που έχουμε, με τις ψηλότερες θερμοκρασίες, είναι οι περιοχές, οι οποίες είναι και άνθρωποι που είναι πιο οικονομικά πιο ευάλωτοι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Που δεν μπορούν να επομισθούν αυτό το κόστος. Μπορούν όλα τα σπίτια να έχουν κλιματισμό και σε όλα τα δωμάτια για πάρα πολλές ώρες. Και αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή φτώχεια, να το πούμε έτσι, σαν να είναι μια λέξη.
1: Ναι,
0: και αυτά τα προβλήματα θα γίνουν όλο και πιο συχνά σε τα επόμενα χρόνια. Η κλιματική αλλαγή εδώ τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε. Και πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως

0: Αθήνα που έχει λίγο πράσινο, έχει παλιό κτηριακό απόθεμα. Επομένως είναι καλά μονωμένα τα σπίτια. Έχουν κλιματισμό τα περισσότερα, ευτυχώς. Αλλά αυτό το πρόβλημα θα γιγαντώνεται και θα γίνεται όλο και πιο έντονο.
1: Τι θα πει πρέπει να δράσουμε άμεσα, κύριε Λαγουβάρη? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης?
0: Υπάρχει το μακροπρόθεσμο. Ναι, πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσωμα. Ναι. Παγκοσμίως, αλλά αυτό το βλέπετε και το ζητάμε και το βλέπουμε και τι γίνεται σε πολλές χώρες, δεν γίνεται. Και με το ρυθμό που θέλουμε, ώστε να περιορίσουμε την αιτία του κακού, να σου το πω έτσι, το οποίο όμως ακόμα και αν καταφέρουμε να το κάνουμε, θα περάσουν δεκαετίες για να δούμε τη διαφορά μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, πρέπει να προσαρμοστούμε. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη σκίαση. Θέλουμε δέντρα, όσο μπορούμε και λίγα. Είναι χρήσιμα να σκιάζουμε τα κτίρια, να δημιουργηθούν μικροί χώροι πρασίνου που μπορούν έτσι να δροσίσουν ένα περιβάλλον, να μονώσουμε όπως μπορούμε τα κτίρια, να υποστηρίξουν τους οικονομικά πιο ασθενείς συμπολίτες μας να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Διαφορετικά, αυτό το πρόβλημα το συζητάμε όλο και πιο συχνά.
1: Υπάρχει μια εθνική πολιτική, θέλω να πω, σας έχει φωνάξει κάποια ομάδα, έχει δημιουργηθεί κάποια επιστημονική επιτροπή, να τα βάλετε κάτω και να πείτε, λοιπόν, αυτές είναι οι μελέτες, το αστεροσκοπείο έχει κάνει αυτά τα 10, πάμε εκεί, πρέπει να γίνουν αυτά τα 5, οργανωνόμαστε. Γίνεται
0: όχι,
1: αυτό?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς. Δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό.
0: Βεβαίως είναι κακό. Αυτό πρέπει να
1: γίνει. Γιατί αν δεν καλείστε εσείς, αν δεν καλείτε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τα άλλα πανεπιστήμια, οι σχολές περιβάλλοντος.
0: Έχουμε κάνει κοινές εργασίες πάρα πολύ πάνω στο κομμάτι, ειδικά για τις πόλεις. Και αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται. Η επιστήμη είναι εδώ για να βοηθήσει. Για να βοηθήσει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και να δείξουμε αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι φαίνεται να υπάρχει μια επιτάχυνση στις κλιματικές αλλαγές.
1: Μόνο επιτάχυνση προς το απολύτως δραματικό. Αυτό που είδαμε φέτος το καλοκαίρι είναι χωρίς προηγούμενο. 45 άρια επί μια εβδομάδα στη Δυτική Ευρώπη. Τα πράγματα, όπως τα βλέπετε, γίνονται όλο και χειρότερα. Υπάρχει οροφή. Θέλω να πω, κάθε καλοκαίρι, κάθε μήνας που περνάει, διαβάζω στο Μετεό, στο τέλος που κάνετε τον απολογισμό, ότι είναι ο χειρότερος από το προηγούμενο και ο πιο ζεστός Ιανουάριος, ο πιο ζεστός Φεβρουάριος και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό ή θα πάμε συνεχώς στο πιο ζεστό μέχρι να αναφλεγούμε?
0: Θα ανεβαίνουμε συνέχεια. Θα έχουμε και μήνες που είναι πιο δροσεροί. Είχαμε και φέτος και πέρυσι. Θα έχουμε κάποιους μήνες που είναι πιο χαμηλές από τις κανονικές τιμές. Δεν θα είναι όλα τα καλοκαίρια τόσο ζεστά, ούτε το κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό το προηγούμενο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν αρκεί να συγκρίνουμε μία ή δύο χρονιές. Αν κοιτάξει την τάση κανένας, μαζέψει τα τελευταία 20 χρόνια για παράδειγμα, κοιτάξει, βλέπεις ξεκάθαρα μία αυξητική τάση ανόδου της θερμοκρασίας. Ανεβαίνει συνεχώς. Και ανεβαίνει το καλοκαίρι, ανεβαίνει με πουλούς, με συγκέντρωση
1: πουλών. Και το χειμώνα.
0: Και το χειμώνα. Που αυτό μπορεί να είναι ενεργητικό σε κάποιες περιπτώσεις, να βγούμε λιγότερη θέρμανση, να βγούμε λίγο πιο εύκολα έξω. Αλλά για παράδειγμα, στις καλλιέργειες που θέλουν κρύο, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ένα άλλο τεράστιο θέμα είναι ότι αυτές οι πολύψεις θερμοκρασίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην αγροτική παραγωγή, όπου πληττούνται. Θα το δούμε αυτό τώρα στη Δυτική Ευρώπη τα αποτελέσματα. Θερμαίνεται πάρα πολύ η θάλασσα. Αυτή και μία σαραβελάκι, η Δυτική Μεσόγειος είναι σε κάποια σημεία της 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 7 βαθμούς.
1: Αυτό δεν ανεβάζει και τη στάθμη της θάλασσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
0: Όχι, αυτό είναι λίγο.
1: Το τελειώνει, υπάγει.
0: Αν παραμείνει τόσο ζεστή η θάλασσα, όπως εξελιχθεί και στο επόμενο δίμηνο, όταν αρχίζει ο Σεπτέμβριο και θα ξεκινήσουν τα πρώτα παρωματικά χαμηλά να έρχονται, θα έχουν μια ζεστή θάλασσα που θα τροφοδοτείται με περισσότερους υδρατμούς, που σημαίνει και ισχυρότερες βροχοπτώσεις. Το βιώσαμε τον Ντάνιελ αυτό. Μετά το πολύ ζεστό καλοκαίρι του 23, αρχές Σεπτεμβρίου ήρθε ένα σύστημα που θα έβρεχε πολύ, το έκανε όμως. Οι αυξημένες θερμοκρασίες της θάλασσας, γενικά αυξημένες θερμοκρασίες που είχαμε εκείνη την περίοδο, πολύ πιο έντονο.
1: Να, κάτι άλλο που δεν ξέρουμε και δεν κουβεντιάζουμε, το λέμε μόνο όταν συμβεί, αλλά μετά το ξεχνάμε, ότι αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις οφείλονται πολύ στην άνοδο της θερμοκρασίας που φέρνει, έτσι δεν είναι, περισσότεροι εξάτμοι υδρασμούς από τη θάλασσα και αυτό επιστρέφει με δυνατή βροχή. Να, ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή ότι θα έχουμε μπροστά μας δυνατές βροχές.
0: Το κάνει πιο έντονο. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα που στη χώρα μας, οι πολύψελες και στην Δυτική Μεσόγειο το φοβούνται τώρα και στις δυτικές χώρες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τόσο παρεταμένοι καύσωνες με ξηρασία δημιουργούν πολύ έντονη έφλεκτη ύλη στα δάση, ξεραίνεται τελείως η καύση μήλη στα δάση, και να τα ξεσπάσουν πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Τα θυμόμαστε και εμείς με
1: αυτό. Βέβαια, φέτος έχουμε λιγότερες πυρκαγιές τον Ιούνιο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα επιτήρησης και με drones και με θερμικές κάμερες και από το διάστημα παντού. Δηλαδή, έβλεπα στην Πεντέλη χθες, υπάρχουν δίκτυα με θερμικές κάμερες και ένα συντονιστικό κέντρο που όπου δουν καπνό παρεμβαίνουν αμέσως. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, και το καλύτερο, είναι ότι είχε πολλές βροχές, κύριε Λαγουβάρδη, φέτος.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι το Μάιο. Άρα δεν είναι ξηρό το έδαφος, το οποίο θυμάμαι τότε που είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, λέγατε ότι το έδαφος που ήταν ξηρό επί εβδομάδες λειτουργήσε ως προσάναμα.
0: Ακριβώς.
1: Φέτος δεν το έχουμε αυτό.
0: Δεν το έχουμε ακόμα. Αλλά αν κάνουμε μια μεγάλη περίοδο ζέστη στη χώρα μας, αυτή η καθημερινή ξεραίνεται πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πρόβλημα.
1: Τι να πω, έχετε κλείνοντας κάποιο καλό νέο να μας πείτε, είναι όλα άσχημα.
0: Όχι, δεν είναι ο άσχημα την έννοια. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Είναι σαφέστατο πρόβλημα. Δυστυχώς τα νέα γύρω από την κλιματική αλλαγή είναι κυρίως κακά. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη στιγμή, αυτή τη στιγμή, από πλευράς μετρήσεων δεδομένων, να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρω το πρόβλημα.
1: Το χειρότερο, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό. Δηλαδή, ότι απλώς περιγράφουμε το πρόβλημα και συντείνουμε με τη συμπεριφορά μας συνολικά ως πολιτικές, ως κράτη, ως κοινωνίες, στον επιτείνεται αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: απλώς το παρακολουθούμε. Και έχουμε ηγέτη του πλανήτη τον Τραμπ, ο οποίος δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Από και αυτό το λέγαμε πριν. Λέγαμε ότι υπάρχουν εξωγυρίσματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κ. Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Αστροσκοπείο τη Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Αντώνη, μου πάμε.
2: Real FM.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Έχεις υπόψη ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Βέβαια, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Είδε στο 15χρονο. Είδε στο 15χρονο.
0: Παλαιόφάλιρο, ξέρει πώ έπιασε.
1: Έπιασε πολλού. 158.
0: Απίθανο, ναι. Έγινε διαγωνισμό ψαρέματο λαγοκέφαλου. Αυτό λέει ασχολείται από το παιδί αυτό, ο Γιάννη Τσουκτουρίδη, από 9 χρονών. Τον έπιασε το πρώτο λαγοκέφαλο στα 13 του. Δύσκολο, πώ πιάνει λαγοκέφαλο, γιατί
1: δεν ξέρω. Θα μα μάθει ο Γιάννη, θα μα πει.
0: Ναι. Την τελευταία, λέει, φορά που πήγε για ψάρμα το ναυτικό όμιλο Αμφιθέας Παλαιόφαλιρου έπιασε 158 λαγοκέφαλους και πήρε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου
1: που διοργάνωσε ο... Μόνο ένα καλάμι του είχαμε λύσει.
0: Του... Είναι ένα σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης, που έκανε απανελλήνιο διαγωνισμό. Είναι αριστερή ψαρά. Και σε αυτό το διαγωνισμό κέρδισε ο 15χρονος. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζουμε, ναι.
1: Ναι, κάνει και κάτι πιο, ρε παιδί μου. Φεύγει, ξεκολλάει από το κινητό. Λοιπόν, δεν είναι από το κινητό στο χέρι, πιάνει λαγοκέφαλο.
0: Κάτι και θέλω να το περιγράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάτι στο κινητό μου. Είναι αριστούργημα. Θα σου διαβάσω τον τίτλο και μετά εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξειδικευμένη φροντίδα. Υγιές χαμόγελο. Ορθοδοντική και αισθητική διόρθωση δοντιών λαγοκέφαλου. Διόρθωση προεξεχόντων δοντιών. Βελτίωση σύγκλισης και λειτουργικότητας.
1: Άρα μισό λεπτό.
0: Περίμενε, θα σου το δείξω. Ναι. Ασφαλής, ανώδυνη και εξειδικευμένη φροντίδα. Τέλος, η διακρίσεις γίνεται το επίκεντρο της παρέας. Δόκτωρ, φανταστικό όνομα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, χειρουργός, οδοντίατρος, ειδικός σε ορθοδοντική λαγοκέφαλου.
1: Έξυπνος.
0: Δες το πριν και το μετά.
1: Δεν εδώ. Ορίστε.
0: Αντώνη, δες.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Ωραία διαφήμιση έκανε.
0: Είναι το πριν και το μετά.
1: Ωραία,
0: αριστερά είναι το, το δόντι που είναι σαν...
1: Επίκαιρη, επίκαιρη.
0: Ανάλια. Δεξιά είναι σαν λουκέφαλο. Αυτή όλα.
1: Επίκαιρη, επίκαιρη διαφήμιση.
0: Χαμόγελο, πολύ ωραία. Είναι... Ποιο στόμα είναι αυτό? Δεξιά δεν λέγω κέφαλο, είναι ένας ανθρώπου.
1: Είναι ένας ανθρώπου, αλλά πολύ πετυχημένο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε, Αντώνη, σε δελτίο ειδήσεων. Α, μπορούμε ακόμα λίγο. Ωραία. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λοβέρδο και με τον κύριο Νιφούδη. Εδώ, Λουκία, θέλω να μου πεις, σ' αρέσει ο Κωνσταντάρας?
1: Και τι δεν έχουν πει, και τι δεν έχουν πει για αυτόν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Διότι κοίταξε.
1: Μία Κωνσταντάρα. Μετά με τη... τον έχω ακούσει που τον αποκαλούν Τζοκόντο. Δεν κατάλαβα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, λίγο κράτη, παιδιά.
0: Περίμενε. Ο κύριος Τσίπρα στη συνέντευξή του στον Α την Πέμπτη είπε ότι υπεραποδίδει η οικονομία. Και υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μια χαρά μας στάνουν και να κάνουμε παροχές και να μην βάλουμε κανένα νέο φόρο, ούτε στους έχοντες, ούτε στους μεσαίους, ούτε στους χαμηλούς, τίποτα. Κανένα νέο φόρο.
1: Γιατί σου
0: κατηγορούν
1: ότι το 99% δεν θα φορολογηθεί. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%. Λες και το 1 θα κάτσει εδώ, αλλά λέμε τώρα.
0: Βλέπεις ότι το μαζεύουν αυτό,
1: ναι, το
0: περινέο φόρο.
1: Το μαζεύουν αυτό.
0: Στους έχοντες δεν υπάρχει κανένα νέο φόρο.
1: Ξέρεις, ο κόσμος τρομοκρατείται όταν ακούει νέους φόρους.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, εγώ, λέει, βλέποντας τον Τσίπρα, μου θύμισε τον Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπεριντάρης. Πώς το λέγανε τον εφοβλιστή στην ταινία? Δεν θυμάμαι, θα σου πω. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία, λέει, ο Κωνσταντάρας κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Δίνει, χωρίς να έχει. Αυτό, λέει, μου θύμισε ο κύριος Τσίπρας. Θα ρωτήσουμε λοιπόν σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπάταξης, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο νέος Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και τον κύριο Λοβέρδο, εκεί έχω άλλες ερωτήσεις να του κάνω. Διότι έχω στα χέρια μου αυτό που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, 48 σελίδες. Τι είχαμε το 19, τι πετύχαμε το 26. Μου λείπει μια σελίδα, βρε Λουκία. Η 4α.
1: Η 4α που λέει τι?
0: Αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί, λέει, πρόσεξε, θα σου το πω. Λέει, αυξήσεις μισθών, εισοδήματος και συντάξεων. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάπτυξη δημοσιονομική αξιοπιστία. Μάλιστα. Μείωση φόρων ασφαλιστικών εισφορών. Βεβαίως. Στήριξη χωρίς αποκλεισμού στην οικογένεια, νέους, συνταξιούχους. Μάλιστα. Συμφωνώ. Επενδυτική βαθμίδα. Πολύ ωραία. Στεγαστική πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα. Εξαιρετικά.
1: Ωραιότατα.
0: Σου λείπει ενέργεια, ενεργειακή θωράκιση. Τι μου λείπει? Πρώτον, ναι, αυξάνονται. Όχι. Ναι, αυξάνονται μισθοί. Ναι, αυξάνονται συντάξεις. Τόσο όσο. Ναι, μειώνονται φόροι. Το αποτέλεσμα στην τσέπη μας ποιο είναι?
1: Έλατε.
0: Έχουμε την πιο αδύναμη τσέπη μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρώπη.
1: Άρα αυτό,
0: για μένα,
1: εξηγείτε.
0: Αυτό μετράει. Όχι,
1: βέβαια.
0: Αυτό μετράει. Τι να το κάνω, να μου δώσεις 100, να μου πάρεις 110. Να μου δώσεις 1000, να μου πάρεις 1010. Το θέμα είναι να μου δώσεις 1000
1: και να μένει
0: να
1: και κάτι.
0: Να μείνουν 100.
1: Βέβαια.
0: Να μου μείνουν 5. Όχι να μου
1: μένει
0: παραπάνω.
1: Και κάτι γενικώς. Να ζήσεις.
0: Έτσι. Και το δεύτερο, επειδή είδα για το δημογραφικό. Ξανά δα παραδείγματα με το βρεφικό
1: τι
0: γάλα.
1: Τι έγινε με αυτό, 50, έπεσε καθόλου.
0: 60, όχι, 70% ακριβότερο. Συγγνώμη, σε μια χώρα που έχουμε κάνει σημαία το δημογραφικό, έχουμε 70% ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με την Ευρώπη. Κορυδευόμαστε.
1: Άρα δεν έπεσε καθόλου.
0: Πάμε δελτίο.
1: Παρά τα όσα είπαμε.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Λόγω του πλαφών, αποφασίστηκε στη σύσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό τον Πρωθυπουργό. Ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας. Υπέρ μιας αυστηρής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, τάχθηκε μιλώντας στον Real FM η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εσχροκέρδεια δίνει στην κυβέρνηση εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών, είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος υπήκοος για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ληστείες και εμπόριο όπλων. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την Bild έχει συλληφθεί ένα άτομο. Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαψεύδει το ενδεχόμενο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της σημειώνει ότι η συγκρότηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία, Παραγουάι στις 11.30 οι απόψινές αναμετρήσεις για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real FM.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντάρας στην ταινία «Ο Τρολοπενιντάρης» ήταν ο Ανδρέας Τεπενδρής.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένας επιπόλος μεσηλικάς που δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιηθεί επαγγελματικά. Mm-hmm. Έκανε διάφορες δουλειές. Ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Είχε μια σχολή μανεκέν σε συνεργασία με τον Αθηνόδωρο Προύσαλη κατά την ταινία «Φρίξο Μπατακούνα». Πώς το βλέπεις. Μια μέρα λέει δέχεται μια επίσκεψη και εκεί αρχίζει η ταινία και παριστάνει τον εφοπλιστή.
1: Άρα λοιπόν, κατηγορεί ο κύριος Μαρνέκης τον κύριο Τσίπρα
0: ότι είναι τεπενδρής.
1: Ότι είναι τεπενδρής.
0: Τεπενδρής. Ναι, θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Νιφούδη, είναι τεπενδρής. Και απ' την άλλη θα ρωτήσουμε και τον κύριο Λοβέρτο, τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας, εάν χάσανε κάποιες τρίδες στο μέτρημα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι ωραία είναι να σκεφτόμαστε, εγώ λέω, κοίταξε, μια χαρά. Πολύ καλά πάει η οικονομία. Εδώ το παραδέχονται ο Τσίπρας, εγώ δεν το παραδεχθώ και ο Ανδρουλάκης. Το θέμα είναι, εμένα τι με νοιάζει αυτό. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά επιχειρήματα ο κ. Λοβέρδος για τη μείωση του χρέους, την ισχυροποίηση.
1: Ναι, τα έχουμε ακούσει. Τη μείωση των φόρων.
0: Αλλά πρέπει να έχω και ένα επιχείρημα να απαντάω σε ένα λεπτό.
1: Βέβαια.
0: Διότι είμαι σε δύσκολη θέση.
1: Μείωση των φόρων.
0: Και όποτε σου απαντάω, μιλάω με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: 88 φόρους έχουμε μειώσει. Ο μεσαίος μισθός πήγε 1500 μεικτά. Θες να σου κάνω εγώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το χειρότερο είναι ότι όταν κάνω ρεπορτάζ σου απαντάω, νομίζω ότι είναι η δική μου γνώμη. Και τα ακούω εγώ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ. Δεν λέω ποιο έχει δίκιο.
1: Εγώ τη δική μου γνώμη. Βράδυ, απλά τα έχω εμπεδώσει πλέον.
0: Τη δική μου γνώμη, Λουκία και αγαπητοί φίλες και φίλοι, την ξέρετε. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τι μου λένε, τι μου λέτε εσείς, ο μέσος συνταξιούχος, ο μέσος μισθωτός, βλέπω ότι όλο και πιο δύσκολο τα βγάζετε πέρα, αν και όντως αυξάνεται η σύνταξη. Αν και όντως αυξάνεται ο μισθός, λίγο.
1: Αλλά
0: λίγο.
1: Παράλληλα και ο Νίκος βλέπει, πως όλοι μας βλέπουμε, ότι, ότι χαμηλώνει η αγοραστική δύναμη.
0: Εγώ να σου πω το καλύτερο.
1: Στον ΑΔΙΡ.
0: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι παίρνουν 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Και ο συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ πάρει άλλα 800 το Δεκέμβριο. Αυτά τα 800 το Δεκέμβριο διά 12. Είναι με 70 ευρώ, 65 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: 65 ευρώ το μήνα είναι το 1/3 επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ. Φτάνουν, όχι.
1: Όχι. Ακόμα και αν θα πάρει. Αν τονωθεί λίγο, θα μπορέσει να πάρει ένα δώρο, ας πούμε,
0: ακόμα,
1: τα Χριστούγεννα στο εγγονάκι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση. Πόσο κοστίζει 13ο μισθό, 13η σύνταξη. Και ο Μαρκόπουλος, το πρωί, υπουργός οικονομικών, μου το απέκλεισε. 4 δις. Και εγώ λέω, λέει η αντιπολίτευση, έλεγε το πρωί η ζωή, 4 δις, μια χαρά μπορούν να τα βρούνε. Λέει το Πασόκ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν.
1: Ωραία, να το καταθέσουν λοιπόν το πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε αν όντως μπορούν να το βρουν.
0: Λέει η αντιπολίτευση, από πού, πρόσεξε, πρώτον, διαφθορά, θα κόψω διαφθορά. Αν πας στην Πρυξέλλες να πεις θα κόψω διαφθορά, θα πούνε καλά. Πήγαινε και ξαναγυρνάνε. Ναι. Λοιπόν, 2, θα βάλω φόρο στις τράπεζες.
1: Πολύ ωραία.
0: 3, υπερπλεονάσματα 6, 7, 8 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση, αυτά, έχει παλιάσει η γλώσσα μου. Μου λένε όταν ρωτάω, αυτά τα δισεκατομμύρια μπορούμε από όσα είναι να ξοδέψουμε τόσα ακριβώς όσα επιστρέφουμε. Παραπάνω υπάρχει οροφή δαπανών. Μετά πρέπει να πούμε, κόβουμε το ΦΠΑ εκεί. Το να αντικαταστούμε με ένα μόνιμο μέτρο ίσης αξίας. Τι θα κόψεις το ΦΠΑ στο ψωμί να βάλεις σε άλλο προϊόν, τι θα το κάνεις. Το θέμα είναι να κόψεις στα μακαρόνια και να μην βάλεις αλλού. Είναι μειώσεις.
1: Να δούμε τι έχουν κάνει και οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Για πες,
1: να δούμε, δεν ξέρω, να δούμε ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χαμηλότερα προϊόντα από εμάς και πού το έχουν. Και πώς έχουν αντικαταστήσει. Ποια αντίμετρα έχουν βρει.
0: Πιστεύεις,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν γίνεται να είμαστε μόνο εμείς οι έξυπνοι και οι άλλοι να νιχαζεί.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όποτε κάνουμε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες στον ΦΠΑ, στους φόρους στα καύσιμα, είμαστε πολύ παραπάνω εμείς. Άρα, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς καταφέρνουμε και να έχουμε περισσότερους έμεσους φόρους που είναι άδικοι φόροι.
1: Γιατί
0: ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος
1: είναι το ίδιο. Και να παίρνουμε και μικρότερους μισθούς.
0: Άστο αυτό. Και να, ναι, αλλά άλλο λέω. Και να έχουμε πλεονάσματα και τελικώς στο τέλος της μέρας να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα δεν είναι.
1: Ένα εκρηκτικό μείγμα.
0: Το θέμα δεν είναι πόσο ψηλό είναι ο μισθός ή η σύνταξη. Τι αγοράζεις με αυτό. Γιατί και ο ξένος έχει, ο Γάλλος, ο Γερμανός, διπλή τιμή, ας πούμε, σε ένα προϊόν. Αν έχει όμως διπλό μισθό. Είναι
1: μπορεί
0: άλλο
1: να αγοράσει.
0: Είναι, άλλο.
1: Είναι πολύ πιο ψηλά στην αγοραστική δύναμη και αυτό δεν γίνεται να καθόμαστε να αμφισβητούμε τώρα και οργανισμούς όπως είναι η Eurostat. Γιατί
0: όχι,
1: όταν λέω για την αγοραστική δύναμη αρχίζουν και μου λένε ναι, αλλά εκείνος ο οργανισμός είπε το είπε έτσι, το παλιό στο παλιώτικα. Δεν πάει έτσι.
0: Θα σου πει χαιρετίσμα τώρα στο αυτό, διότι μετά αν δεν έχουμε κάνει μετροσύγκρισμα.
1: Ναι, δεν γίνεται να αμφισβητούμε τώρα και τη Eurostat.
0: Η Eurostat είναι του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι δικιά
0: του,
1: όχι, δεν είναι αντιπολιτευτικό όργανο.
0: Τώρα, έω το δούμε τον κύριο Λοβέρδο, θέλω να σου πω κάτι για τα άλλα κόμματα. Δεν θυμάμαι αν σου είπα για το Πασόκ.
1: Γίνεται ένα χαμούλη.
0: Σου είπα για τον κύριο Καρχημάκη. Συγγνώμη, για τον κύριο Κακλαμάνη.
1: Κάτι μου είπες, αλλά δεν το θυμάμαι. Για πες τον πάλι.
0: Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης
1: δικαιοσύνης.
0: Ναι. Και η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν, όπα, αυτό που λέγαμε για Νίκη, μια ψήφο διαφορά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί τώρα υπάρχει ο Τσίπρας.
1: Έχουν αρχίσει και το μαζεύουν λίγο.
0: Ναι, πολιτική αλλαγή θέλουμε. Mm. Πολιτική αλλαγή, αλλά ναι, πάει αυτό. Ναι.
1: Πάει το με μία ψήφο μπροστά. Γιατί φαίνεται ότι δεν βγαίνει τουλάχιστον αυτό το έργο.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε παρέτηση της κυρίας Κυριανακοπούλου.
0: Αυτό ναι, γιατί πάει, κοιτάξτε, δεν είναι βουλευτής. Ναι. Κάτι εύκολο να πάει στο
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Και είπε ότι δεν μπορεί να κατέβει με απέναντι ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στο του κ. Τσίπρα. Δεν το διανοείται.
0: Κοινή συνισταμένη του κυρίου Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπο Φάμελου, έτσι, που μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και Νίκο Παπά που μιλήσαμε το πρωί στο Open.
1: Ναι, φαίνεται σύγκληση.
0: Είναι, δεν είναι σύγκληση. Είναι ότι το αφήγημα Φάμελου και όσα αποφάσισε η πλειοψηφία τώρα βρήκαν πόρτα. Πόρτα Τσίπρα.
1: Που λέει, διότι στέλνω, το είπε κύριε. Ο κύριος Τσίπρας ξεκάθαρα.
0: Δεν σας θέλω.
1: Συνέντευξη που έδωσε.
0: Πού θα πάνε. Ο κύριος Παπάς έθεσε για πρώτη φορά θέμα συλλογικής ηγεσίας. Θα έχουμε εκτελεστικό γραφείο σήμερα. Κεντρική Επιτροπή 11 Ιουλίου. Νομίζω ότι πάμε σε ένα βήμα που θα αμφισβητήσει την ηγεσία Φάμελου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλησπέρα σας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών.
1: Καλησπέρα.
0: Για να μιλήσουμε μετά από καιρό, όχι για την Τουρκία, αλλά για την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Και
2: για
0: τα...
2: την Ελλάδα να του πούμε ό,τι θέλει.
0: Ξέρω ότι τα ξέρετε το ίδιο καλά και για την Ελλάδα και την Τουρκία. Και θέλω να ξεκινήσω από την ανασκόπηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, από το 19 ως το 2026. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, έχει 48 σελίδες, έχω μπροστά μου, και λέει: κοιτάξτε τι καλά που τα πήγαμε. Πάμε να κάνουμε συγκρίσεις. Μισθή, εισόδημα, συντάξεις. Πάνω. 36%, 41%, 20%. Ανάπτυξη, δημοσιονομική αξιοπιστία. Συν τόσο κτλ. Μείωση φόρων, μείον τόσο. Και συνεχίζει. Ξέρετε, μου λείπει η σελίδα 4α. Ξέρετε ποια είναι?
2: Όχι.
0: Η αγοραστική δύναμη. Διότι ξέρετε, Υπουργέ μου, εάν είναι πάνω οι μισθοί, πάνω οι συντάξεις, κάτω οι φόροι, αλλά στο τέλος του μήνα στην τσέπη μας μένουν τα μισά, και εάν αγοράζουμε τα μισά προϊόντα σε σχέση με το Γάλλο και το Γερμανό, τι να το κάνω εγώ που αυξήθηκαν οι μισθοί και μειώθηκαν οι φόροι?
2: Καταρχάς να σας πω ότι ίσως δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει, και δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, κάποιοι εκ τυπών τουλάχιστον, ότι η Ελλάδα βγήκε από μια χρεοκοπία. Ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα.
0: Πόσα χρόνια
1: θα το λέμε? Πόσο θα το λέμε? Πώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει? Υποτιμάμε, κύριε Λεβέρδο,
0: και τους ακροατές
2: μας. Δεν έχουν συνέλθει ποτέ, κύριε Κάτσου. Εμείς συνήλθαμε.
0: Δύο πράγματα εγώ δεν έχω ξεπεράσει. Την κληρονομιά αυτή και τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτά νομίζω ότι θα πεθάνουμε και δεν τα έχουμε ξεπεράσει.
2: Κι όμως συνήλθαμε και όμως στεκόμαστε στα πόδια μας. Θα σας πω το πρόσφατο ταξίδι μου, το τελευταίο ταξίδι στην Γερμανία, για να αναφερθήκατε την αγοραστική δύναμη των Γερμανών, η οποία ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη των Ελλήνων. Την πούμε αυτή την αλήθεια που δεν το λέμε. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ότι ποτέ ούτε στις καλύτερες μέρες τη δεκαετία του 2000 ή του 1990 δεν είμαστε ψηλότερα από τη Γερμανία στα αγοραστική δύναμη.
0: Μα δεν είμαστε ψηλότερα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία τη Eurostat, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα, Υπουργέ μου.
2: Και θυμάστε, γιατί κύριε Σαβελάκη, και παλιό δημοσιογράφο και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα, ότι ποιο ήταν το θέμα όλων των κυβερνήσεων και του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, η σύγκληση με το μέσο όρο.
0: Πολύ σωστά.
2: Και η Ελλάδα μετά από αυτή τη σύγκληση που είχε να κάνει, με λάθος που έγινε και όλα αυτά, χρεοκόπησε το 2010. Mm. Και τώρα σηκώθηκε και στέκεται στα πόδια του.
0: Πάνε αυτοί, λάστιγμα. Τελείωσε.
1: Αυτό τελείωσε όμως τώρα. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Λοβέρδο.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση? Εμείς προκαλέσαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Εμείς προκαλέσαμε την πανδημία. Εμείς προκαλέσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς προκαλέσαμε.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Το σενόνο του Χορμού.
1: Όχι, εσείς πρέπει να πάρετε μέτρα.
2: Ποια μέτρα, για να μας τα πει η αντιπολίτευση, γιατί κάποιος πρέπει να μας τα πει τα μέτρα που εμείς λέτε ότι δεν παίρνουμε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Παραπάνω ενδεχομένως, γιατί ποια, αυτά δεν φτάνουν.
2: Ποια, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Πέστε μου πώς
0: να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
2: Η τιμή του πετρελαίου.
0: Ακούστε, να σας κάνω εγώ μία πρόταση.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, λέτε για πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είχε διεθνή τιμή. Είχε 72 δολάρια το βαρέλι 28 Φεβρουαρίου. Έχει 72 και σήμερα. Γιατί λοιπόν 72 τότε, 72 τώρα, και είναι έως 19 λεπτά ακριβότερο στην Αγγλία το πετρέλαιο ντίζελ και η αμόλυβδη? Μπορείτε να μου εξηγήσετε. 0,17 είναι η αμόλυβδη και 0,19 είναι το πετρέλαιο. Γιατί?
2: Λοιπόν,
0: Δεύτερη απορία και απαντήστε συνολικά. Γιατί τρέχει πιο γρήγορα εδώ, δεν έχουν πόλεμο οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ο πληθωρισμός Μάιος 3,2 γύρω στα 5,2 Ελλάδα. Και αυξήσεις τιμών Απρίλιο 25, Απρίλιο 26 έως 20πλάσιος ρυθμός αύξησης σε ενέργεια και σε τρόφιμα. Γιατί?
2: Ωραία. Να, θα σας απαντήσω αμέσως στο θέμα του καθημερινού, γιατί είναι κομβική σημασία θέμα. Γιατί έχετε και δίκιο σε αυτό, κύριε Στραβελάκη. Είναι κομβική σημασία θέμα τα καύσιμα. Τα καύσιμα πράγματι στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από άλλες χώρες, διότι έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Έτσι. Το οποίο δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Δεν μπήκε επί Νέα Δημοκρατία. Το θυμίσουμε αυτό. Υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυξήθηκαν σε αυτό το επίπεδο και ο ειδικός φόρος κατανάλωση.
0: Τελειώστε, θα σας απαντήσω και αυτό, δεν σας διακόπτω.
2: Και ο ΦΠΑ. Εμείς δεν τον μειώσαμε. Πράγματι. Δεν τον μειώσαμε. Θα έπρεπε να τον είχαμε μειώσει. Ενδεχομένως, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε. Εξαιτίας αυτού έχουμε υψηλότερο κόστος καυσίμου. Έχουμε όμως και ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία προχώρησε στην διαδικασία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη να κάνει τη μεγάλη αλλαγή από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αυτές και στην πυρηνική ενέργεια, που αυτές έχουν φέρει πτώση, συγκρατούν τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Είμαστε ακόμα από τις χώρες, γι' αυτό έχουμε και ψηλότερο πληθωρισμό την περασμένη μήνα, το 5% έναντι. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο από ό,τι έχει.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Πριν συνεχίσετε, για να μην. Είναι πολύ απλό. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο φόρο 28 Φεβρουαρίου και 28 Ιουνίου. Άρα δεν είναι θέμα φόρου ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι έως 20 λεπτά ακριβότερα με την ίδια τιμή τη διεθνή και με τον ίδιο φόρο. Δεν πέφτουν. Ο Πρωθυπουργός είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, τους περιμένω στη γωνία. Δεν πέσανε.
2: Δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρω τι μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Σας είπα. Ίδια διεθνή τιμή και αντλία δημαία σημερινές τιμές.
2: Εάν υπάρχει μια μικρότερη.
0: Μικρότερη αποκλιμάκωση. Μικρότερη αποκλιμάκωση, μάλιστα.
2: Αποκλιμάκωση. Ναι. Μικρότερη
0: γιατί?
2: Αποκλιμάκωση γιατί? Από τις εταιρείες ή από τα πρατήρια.
0: Γιατί?
2: Αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνεται μεγαλύτερη έλεγχη. Πολύ. Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σας πω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω. Ναι, το έχω ακούσει. Ότι όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν αμέσως. Τι μέσα όταν πέφτει, δεν κατεβαίνουν το ίδιο γρήγορα. Αυτό να καταλάβω.
0: Ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό. Όχι εγώ, ο Πρωθυπουργός το λέει.
2: Ο κόσμος το λέει, ναι.
0: Όχι ο Πρωθυπουργός το λέει. Το είπε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες ελέγχους στην αγορά. Ωραία, να το δούμε. Εκεί η έλεγχη στην αγορά είναι λεπτό σημείο, το οποίο ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Σε αυτό να συμφωνήσουμε.
0: Από τι μέτρα, γι' αυτό σας λέω.
2: Δεν το συζητώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερες παρεμβάσεις και ελέγχους στην αγορά.
0: Σε βασικά προϊόντα στα ράφια, γιατί τρέχει πιο γρήγορα σε εμάς η ακρίβεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει υψηλότερους μισθούς?
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Τώρα, όταν δείτε και συγκρίνετε, γιατί τώρα με το πόσο κάνεις τα βλέπουμε τις διαφορές, είναι μικροδιαφορές.
1: Μικροδιαφορές,
0: το γραφικό γάλα είναι 70% ακριβότερο εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Το γραφικό γάλα, το έχετε ξαναπεί, δεν ξέρω το συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να έχει.
0: Από το πόσο κάνει, μα ο ένα.
2: Έχετε δίκιο, και εκεί πρέπει να γίνονται μεγαλύτερες παρεμβάσεις, γιατί μπορεί πράγματι σε μικρές αγορές όπως η ελληνική να υπάρχουν και να εμφανίζονται φαινόμενα εργοπολιακά.
0: Έτσι, όπως το λέτε.
2: Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
0: Σωστά το θέτετε.
2: Εκεί καταλαβαίνω ότι η μόνη κριτική στην οποία θα πρέπει να μπορούμε να ασκούμε, και εγώ δεν ασκώ, είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί σε θέματα ελέγχου της αγοράς, ώστε να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακές
0: και ξέρετε πόσους είχε η κυρία Τσαγκάρη που είναι ικανότατη όταν ανέλαβε την ανεξάρτητη αρχή? 70. Ξέρετε πόσους έχει σήμερα? 70.
1: Άρα πώς θα γίνουν οι έλεγχοι?
2: Εκεί είναι ίσως το μόνο βασικό κομμάτι το οποίο μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά και πάλι μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για ελέγχους στην αγορά. Αλλά άλλοι τρόποι, άλλοι μαγικοί τρόποι δεν υπάρχουν από την πίεση των τιμών.
0: Βλέπετε, δεν ακολουθώ τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Σας λέω πραγματικά στοιχεία για ελέγχους για να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν με ενδιαφέρει η αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση. Εγώ βλέπω την αγορά.
2: Η αγορά είναι ελεύθερη. Για να μην εμφανίζονται ολιγοπωλιακά φαινόμενα τα οποία υπονομεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
1: Κύριε Λοβέρδον, σας διαβάσω ένα μήνυμα ακροατή μας που σας ακούει αυτή την ώρα. Λέει να μας πείτε ένα άμεσο μέτρο που θεωρείτε σωστό ότι πρέπει να γίνει και που έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση. Έστω ένα άμεση επίπτωση μέτρο για να πέσει η ακρίβεια.
2: Ναι. Για να απέσει η ακρίβεια υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι φοροαπαλλαγές, είτε με μείωση των έμεσων φόρων είτε με μείωση των άμεσων φόρων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο μέσο. Εμείς κρίναμε ότι το καλύτερο θα ήταν η μείωση των άμεσων φόρων και αυτό το κάναμε και το συνεχίζουμε.
1: Αυτό θεωρείτε ότι έχει αποδώσει επαρκώς?
2: Πιστεύω ότι έχει αποδώσει. Και αυτό φαίνεται ως προϊόντος του χρόνου, θα φαίνεται ακόμη πιο έντονα. Το άλλο είναι μείωση των έμεσων φόρων.
0: Που το προτείνει η αντιπολίτευση.
2: Που το προτείνει και έντονα η αντιπολίτευση. Εμείς εκεί κρίνουμε, μπορεί να πέφτουμε έξω, αυτό το κρίνουμε όταν έρθει μια άλλη κυβέρνηση και δεν μας το κάνει. Ότι η μείωση των έμεσων φόρων, που κατά τη γνώμη μου δεν θα το κάνει καμία κυβέρνηση, και αν υπήρχε μετά τον Μητσοτάκη, άλλη κυβέρνηση δεν θα το έκανε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έσοδο του ελληνικού κράτους. Χωρίς έμεσους φόρους, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Θα απορροφηθεί από την αγορά. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μείωση των τιμών από τη μείωση των έμεσων φόρων.
0: Πάμε εδώ τώρα. Λένε, παραδέχονται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλοί υπουργοί λένε, τώρα πάμε καλά. Λένε λοιπόν, επειδή υπεραποδίδει, γιατί υπεραποδίδει, γιατί υπάρχει υπερφορολόγηση, παίρνετε από τους πολίτες, από τους έμεσους φόρους που είναι πιο άδικοι. Έχουμε υπερπλεονάσματα, 6 δις, 7 δις, 8 δις. Πολύ ωραία λένε, ο καθένας το δικό του τρόπο, δεν τους εξισώνω. Άρα αυτά μπορούμε εμείς να τα πάρουμε, να τα επιστρέψουμε σε παροχές και σε μείωση φόρων. Λέει η κυβέρνηση, λάθος. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχουν ταβάνια στις δαπάνες, τα έχουμε υπερβεί, έχουμε φτάσει στην οροφή, παραπάνω θα γυρίσουμε στο 15. Μπορείτε να εξηγήσετε και στη Λουκία που το λέει κάθε μέρα και σε όλους τους ακροατές που το ζητούν και στην αντιπολίτευση, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 6 δις των υπερπλεονασμάτων για να κάνουμε μείωση φόρων και νέες παροχές?
2: Ωραία, να σας το πω. Καταρχάς να πω.
0: Είναι ότι... απορία όλων των Ελλήνων αυτό.
2: Το καταλαβαίνω, προσπαθήσω να εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Γιατί δεν είμαι και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά είναι ένα θέμα που με απασχολεί και εμένα και το μελετώ. Το πρώτο να πω ότι τα έσοδα, το λεγόμενο υπερπλεώνασμα, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν προέρχεται μόνο από την υπεραπόδοση, δεν έχουν πει νέοι φόροι, από την υπεραπόδοση των φόρων λόγω αυτή τη μέση κατανάλωση. Έχουν προέλθει και από αυτό, αλλά έχουν προέλθει και από την πάταξη της φοροδιαφυγής χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών και έχουν προέλθει και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό για να το καταλάβουμε. Πράγματι υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα από αυτό που προέβλεπε ο προπολογισμός. Από αυτό που προέβλεπε, αυτό σημαίνει υπερπλεώνασμα.
0: Αυτό σημαίνει υπεραποδίδει η οικονομία.
2: Πρωτογενές υπερπλεών. Πρωτογενές. Τι σημαίνει? Ότι είναι ανεξάρτητα από την πληρωμή και την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η κυβέρνηση αυτή, ακριβώς για να μην υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή, και επειδή η δημοσιονομική εκτροπή μας οδήγησε το ευθυμένο δημόσιο χρέος, προσπαθεί να μειώσει το δημόσιο χρέος κατά το δυνατόν, ώστε η Ελλάδα, που σήμερα δεν είναι ο παρίας της Ευρώπης, σήμερα ο παρίας της Ευρώπης ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος είναι κυρίως η Ιταλία, πρέπει να είναι έτοιμη σε ένα ενδεχόμενο παγκόσμιο δημοσιονομικής κρίσης, οικονομικής κρίσης, που είναι πολύ πιθανή, κανείς δεν το αποκλεί, ιδίως μετά από αυτά που γίνονται στο στενά του Χορμούς, να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Δεν θα υπάρχει κανείς να μας δανείσει εάν γίνει μια κατάρρευση παγκόσμια των οικονομιών, έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα έχει χρέος να σταθεί στα πόδια της. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, ως υπεύθυνος πολιτικός που είναι, δεν έρχεται και λέει με τη λογική της όλα, πάρ' τα όλα εδώ, πάρ' εκεί, τα πετάω όλα σήμερα, βραχυπρόθεσμα, κοντόφθαλμα, στην αγορά για να κερδίσω εκλογές. Θα ήταν το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, ξέρετε, θα ήταν αυτό. Έρχονται εκλογές, πάρ' τα όλα, πιερακάκι και μοίρασέ τα στον κόσμο για να κερδίσω τις εκλογές. Δεν το κάνει όμως. Και αυτό είναι υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει πολιτική ηγεσία με όραμα και καθοδήγηση και κατεύθυνση.
1: Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο και στα πολιτικά.
0: Για το
1: γιατί
0: έτσι,
1: θέλω
0: αυτό.
1: Να.
0: Αν το ρωτήσετε, το ρωτήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Δεν είναι να πάμε στα πολιτικά. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
1: Ποιο?
0: Εδώ.
1: Την επιστολή θα θέλω να ρωτήσω.
0: Αυτό που λες εσύ. Θα κάνω εγώ τη Λουκία, κύριε Υπουργέ. Η Λουκία λέει, ωραία. Δεν έχω, έχω. Τι να κάνω. Μα είμαι και 40 χρόνια μεγαλύτερο, το ξέρετε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξή. Λέει ο συνταξιούχο μισθωτό, πολύ ωραία υπουργέ μου, πάει καλά, ασκίζουμε χρέο. Εμένα τι με νοιάζει που μου τελειώνουν τα λεφτά στι 15 του μήνα.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Μπορείτε να πείτε στον συνταξιούχο που το βλέπω στο σούπερ μάρκετ, εμένα τι με νοιάζει. Καμαρώνω το πιαρακάκι, μπράβο, του βγάζω στο καπέλο. Εγώ να έρθει να ζήσει μετά τι 15.
2: Okay. Έχει το απόλυτο δίκιο.
0: Λουκία.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω και αυτό.
2: Το φτωχό ιστοδηματία δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, γιατί όντω πλήγεται από τι ακριβέ τιμέ.
0: Τι να του πείτε τώρα.
2: Και έχει δίκιο και εγώ μαζί του και εγώ εξοργίζομαι.
0: Τον βλέπετε στο καφενείο. Πάτε στην περιφέρεια.
1: Είναι καλό είναι να εξοργίζεστε και να θυμώνετε και σας καταλαβαίνω γιατί το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Λοβέρδο. Αλλά παράλληλα εξοργίζεται και ο συνταξιούχος και θυμώνει.
0: Απάντηση.
2: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Αυτό μπορούμε αυτή τη στιγμή. Και όποτε μπορούμε, βοηθάμε ακριβώς αυτόν τον πολίτη που υποφέρει. Αυτού που τελειώνει η σύνταξη. Δεν τελειώνει όλων. Γιατί υπάρχει τώρα πέρα.
0: Τον μισόν.
2: Μια άλλη ψεύτικη εικόνα ότι όλη η Ελλάδα. Πεινάει,
0: όχι, τον μισό όμως και είναι πάρα πολύ.
2: Δεν τελειώνει σε όλους τους 15 το μήνα ο μισθός. Σε κάποιους που εκεί που υπάρχει πρόβλημα, σε αυτούς πρέπει να δείχνουμε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κάνουμε ακόμα
0: μεγαλύτερο. Λουκία, ρώτα για τον κύριο Φεύγα τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί ο κύριος Φεύγας έχει το στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και έστειλε μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη που ζητά την επιστροφή Σαμαρά αλλά και κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σχόλιο.
2: Ο κύριος Φεύγας, δεν την έχω διαβάσει την επιστολή του. Εγώ προσωπικά.
1: Ζητάει επιστροφή Σαμαρά.
0: Μας μίλησε νωρίτερα στο όπεν, βεβαίως όλα.
2: Το θέμα του κύριου Σαμαρά δεν αφορά εμάς, αφορά τον κύριο Σαμαρά. Έτσι, αν θέλει ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Πάντως πληθαίνουν οι φωνές που λένε, μπορεί όχι στο δημόσιο διάλογο, αλλά εγώ το ακούω και στο δημόσιο διάλογο, ότι κακός ο κύριος Σαμαράς, καλό θα ήταν να ρίξουμε καμιά γέφυρα εν ώψη κόμματος.
2: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Κανείς δεν περιστεύει από τη Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν περιστεύει από την Ελλάδα. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε προς τον κοινό σκοπό, που είναι το καλύτερο της πατρίδας μας. Αυτό πιστεύω εγώ και μάλιστα. Αυτό για ποιο λόγο να μην γίνει.
0: Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Λουκέ, και θα επανέλθουμε με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, την Ελλάς.
3: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνζο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
6: Πάτρα και 31 στο Βόλο.
0: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω, Λουκί, εδώ ο κ. Μαρινάκης από το μεσημέρι στο briefing ότι 678.000 καταναλωτές από 19 μέχρι σήμερα 12 μέρες έχουν επισκεφθεί το πόσο κάνει. Ναι. Τουλάχιστον 4 λεπτά. Ενεργοί χρήστες 287.000, 60.000 την έχουν στα κινητά τους. Εγώ λέω το εξής. Διαφωνώ με αυτούς που λένε, μα ρε παιδί μου, το πόσο κάνει την ακρίβεια. Μα ποτέ δεν έγινε το πόσο κάνει για την ακρίβεια.
1: Όχι,
0: το πόσο
1: έγινε
0: κάνει,
1: για να συγκρίνουμε.
0: Έγινε μόνο και μόνο να μπαίνεις, να παίρνεις μια ιδέα, όχι προϊόν. Αυτά είναι βλακίες. Τώρα να πας στην Αγγερούπολη να πάρεις λάδι, στην Κηφισιά, ξύδι και στο αυτό το φθηνό, τώρα δεν υπάρχει. Έχεις όμως μια εικόνα γενικά ποιο σούπερ μάρκετ, και φαίνεται αυτό, είναι πιο φθηνό και είναι πιο ακριβό. Αν φτιάξει ένα εικονικό καλάθι και μπει μέσα, θα δεις ότι σε ένα σούπερ μάρκετ είναι, ας πούμε, 20 ευρώ κάτω από το άλλο. Πας αυτό που είναι φθηνότερο. Αν είναι στη γειτονιά σου, εάν σε βολεύει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως είναι ότι πιέζονται οι εταιρείες, Λουκία. Αυτό που λέγαμε τα προϊόντα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ανταγωνισμό ακριβώς.
0: Βγαίνουν στη φόρα, γιατί αν πατήσεις μακαρόνια τάδε ή καφέ τάδε, θα σου βγάλει το συγκριτικό. Και θα δεις ότι το ένα έχει 6 ευρώ και άλλο 9 ευρώ. Mm. Και θα πας να πεις όπα. Εάν σε 10 προϊόντα αυτή η εταιρεία των 9 είναι και στα 10 ακριβότερα.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η συνείδηση. Όχι, Λουκία.
1: Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι.
0: Κανονικά, και εγώ το λέω,
1: και εγώ το λέω αυτό γιατί και εγώ δεν την έχω αυτή τη συνείδηση.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εγώ πάω και αγοράζω αυτό που θέλω, όχι αυτό που είναι φθηνότερο.
1: Δεν την έχω αυτή τη συνείδηση να κοιτάω και το κινητό, να κοιτάω, δεν προλαβαίνω κιόλας. Και δεν φαντάζομαι ότι δεν είμαι η μόνη μητέρα που.
0: Ακόμα και την περίοδο που έβλεπα τον καφέ ότι με κλέβει, με έκλεβε φανερά. Δηλαδή είχε τη μία 6, την άλλη 4, την άλλη 9, αυτόν πήρα. Γιατί αυτό μου αρέσει. Να σου πω, αυτό είναι λάθος μας. Έχουμε ένα όπλο που το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Στο εξωτερικό βλέπεις ότι με τη μία αρχίζουν τα μποϊκοτάζ, στέλνουν και επιστολές. Εμείς δεν είμαστε να στέλνουμε επιστολές, ας πούμε, διαμαρτυρίας.
0: Βλέπεις την πορεία της τιμής ενός προϊόντος. Αν πατήσεις μέσα, βλέπεις το τελευταίο δίμηνο πόσο ανέβηκε, κατέβηκε, πόσο κοροϊδεύουν. Βλέπεις όσο ακριβότερο είναι σε σχέση με την Ευρώπη. Αν είναι διεθνές προϊόν, δεν θα τα μακαρόνια της ελληνικής φύρμας, δεν θα τα βρεις στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα βρεις όμως αυτά που έχουν εξαγωγή ή είναι διεθνής φύρμα. Brand διεθνές.
1: Ναι.
0: Άρα σε βοηθάει. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε. Το κάνουμε, όχι.
1: Όχι, δεν το κάνουμε.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε. Εγώ το λέω πρώτα και για μένα. Δεν κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Και τώρα που είπαν ότι έχουν πέσει οι τιμές σε 2.000 προϊόντα ως 6%, εγώ λέω και το λέω δημόσια στο Υπουργείο.
1: Εγώ θέλω να αναρτηθούν αυτά τα προϊόντα.
0: Θέλω τις τιμές.
1: Όπως έγινε και με

0: νοικοκυριού μας, να ξέρουμε. Να ξέρουμε ποια θα αγοράζουμε, εφόσον δεν θα αυξηθούν οι τιμές τους.
1: 2.000 που έχουν μειωθεί, θέλω να ξέρω και τις τιμές στα άλλα 18.000. Ποια είναι?
0: Καλά,
1: δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά του Υπουργείου.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, και επίσης θέλω να μάθω όταν γίνουν οι μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, ποια προϊόντα, με ποια διαδικασία, για πόσο θα μείνουν μειωμένα, το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να μεθούν Σεπτέμβριο να ξανακρίνουν Νοέμβριο ή Χριστούγεννα. Έτσι δεν είναι? Και να πούν πόπο πόλεμο.
0: Και να πούνε το Σεπτέμβριο εμείς μειώσαμε και μετά.
1: Άρα βλέπεις ότι έχουμε πάρα πολλά κενά σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα ήθελα...
0: Και να σου πω κάτι, και η ακρίβεια δεν καταπολεμάται με υποσχετικές, δηλαδή ότι θα μειώσουμε το Σεπτέμβρη.
1: Όχι.
0: Και απλά τους δύο τελευταίους μήνες αυτούς θα μείνουν παγωμένες οι τιμές των 2.000 προϊόντων.
1: Τέλος πάντων, βλέπω καλή διάθεση, αλλά από την άλλη βλέπω προς το παρόν ένα πράγμα που κέρδισαν τα σούπερ μάρκετ. Δεν ήθελαν το πλαφόν, τέλος το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Έλεγε ο υπουργός, μειώστε τις τιμές για να πάρουμε πίσω το πλαφόν κέρδους. Δεν μειώθηκαν οι τιμές.
0: Λοιπόν, παραμένουν ότι απλώς, το δικό τους.
1: Παραμένουν μειωμένες οι τιμές. Δεν μειώθηκαν. Θα μειωθούν το Σεπτέμβριο. Αλλά το πλαφόν δεν φεύγει τότε, φεύγει τώρα. Άρα φεύγει τώρα το πλαφόν για να μειωθούν οι τιμές τότε και να παραμείνουν μειωμένες. Να, ένας άλλος αστερίσκος. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Κόμματος Τσίπρα.
0: Κύριε Νηφούδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε πολύ μικρότερος από μένα. Θέλω να ρωτήσω, ο Κωνσταντάρας τον βλέπατε μικρός? Σας άρεσε?
2: Μου άρεσε, βέβαια. Εντάξει, πολύ, πολύ σημαντική φιγούρα για τα παιδικά μου χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Τρελοπενιντάρι, τεπενδρή, είχατε δει?
2: Ναι, δεν θυμάμαι το μέχρι, αλλά το είχα δει σίγουρα.
1: Πολύ ωραία. Σας θυμίζει το Αλέξη Τσίπρα? Γιατί ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξη στον Α, του θύμισε τον τεπενδρή Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι, που κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων. Διότι λέει έχει 6 δισεκατομμύρια υπεραποδίδει η οικονομία, τα πάρει να τα δώσει για παροχές. Πω λέει, αυτά δεν είναι, είναι κλειδωμένα. Είναι για άλλους σκοπούς.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, η πραγματικότητα όμως είναι, βλέπουμε μια τέτοια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο, που λειτουργεί, εγώ αυτό κρίνω, ότι λειτουργεί υπέρ του πολίτη ακόμα και δεν έχουμε γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπουμε μια
1: δεν λειτουργεί ο πολίτης με αναστατώσεις, θέλει έργα, θέλει λόγια που να γίνουν πράξεις. Έχει καεί από προγράμματα που μείναν στα χαρτιά και μνημόνια που τα ασκήσαμε. Αφήστε
2: τα. Συμφωνώ. Απόλυτα πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση για να τα εφαρμόσουμε. Τώρα προς το παρόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση προς το παρόν να λαμβάνει μέτρα.
1: Όχι, τα κόμματα κρίνονται και από τις υποσχέσεις τους, κατά πόσον φαίνονται υλοποιήσιμες. Αν εγώ πω, κοιτάξτε, θα δώσω 13ο, 14ο, 15ο, γιατί θεωρώ ότι λεφτά υπάρχουν, θα με πάρετε χαμπάρι. Δηλαδή, είστε υποσχεσμένος.
2: Νομίζω, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός του ξεκαθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που έδωσε, ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, γιατί απάντησε και έκλεισε και κάποιες
1: στιγμές. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας εννοείται. Ο
2: πρώην.
1: Τον θέλετε Πρωθυπουργό. Περιμένει.
2: Η λανθάνουσα.
0: Η γλώσσα λανθάνουσα.
1: Περιμένει. Να δούμε. Η λαϊκή ετοιμιγορία.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, στην ουσία δεν υποσχεθήκαμε, αλλά στην ουσία δείξαμε το τι θα πρεσβεύει η Ελλάς και τι βάζουμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Είπαμε ότι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε σήμερα δεν χρειάζονται παραπάνω φορολόγηση. Δηλαδή στην ουσία απλά αλλάξαμε μια απόκληση στο φορολογικό.
1: Πήρατε 6 δις. Δεν δικά σας, λέει η κυβέρνηση, τα 6 δις. Είναι υπεραπόδοση, είναι για άλλο σκοπό. Τα παίρνετε, αλλά δεν δικά σας. Αυτά που ήταν να δώσει η κυβέρνηση, τα έδωσε.
2: Απλά απαντούσαμε στο γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε θα χρειαστούν περισσότερη φορολόγηση. Απλά και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Περισσότερη φορολόγηση είπατε, αλλά από την άλλη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί, γιατί είχε κυκλοφορήσει ένα κλίμα ότι θα φορολογηθούν περισσότερο η μεσαία τάξη, θα φορολογηθούν περισσότερα κάποιοι που τα βγάζουν λίγο πέρα καλύτερα από τους άλλους και τα γρήγορα κότερα και τα φουσκωτά κτλ. Και τώρα είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα φορολογήσει μόνο το 1%. Λες και το 1% αν το ακούσει αυτό θα μείνει στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένας φόβος ο οποίος ξέρετε, πλανάται. Η δική μου εμπειρία δραστηριοποίησης επαγγελματικής στο εξωτερικό δεν υφίσταται. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που λέτε, ότι εφόσον φορολογήσουμε τα κέρδη, για παράδειγμα, ή τα πολύ μεγάλα κέρδη, ο επιχειρηματίας θα φύγει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι το οποίο τα κέρδη που φορολογούνται τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να καταλάβουν αυτοί που έχουν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι προφανώς θα πρέπει ο πλούτος λίγο να μοιραστεί για να περνάει και ο υπόλοιπος κόσμος ανθρώπινα, όχι καλύτερα. Απλά ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να δείξει ότι προφανώς δεν ήρθε η Ελλάς τώρα να φορολογήσει τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν, όπως είπατε εσείς, λίγο πέρα καλύτερα. Δεν έχει κανένας να φοβάται.

0: μικρομεσαίος, δεν έχει κανένα. Φοβάται από όλους αυτούς οι οποίοι σηκώσαν το βάρος το να σταθεί η χώρα όρθια. Δηλαδή, 15 χρόνια πληρώνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Ακούστε με. Έχω μπροστά μου τη συνέντευξη Τσίπρα. Θα σε διαβάσω το επίμαχο απόσπασμα. Λέει: η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως πάνω από τα πλεονάσματα που είναι υποχρεωσή της 6 δις. Άρα υπάρχει χώρος, υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν παρεμβάσεις, αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας δηλαδή, ναι, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ούτε ψηλά εισοδήματα. Απαντάει ο κ. Μαρινάκης. Τρία ενδεχόμενα. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τα μέτρα που έχουμε πάρει. 1,76 δις. Τόσα λεφτά λέει υπάρχουν. Τα πήραμε τα μέτρα τέλος. Δύο. Αγνοεί δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αοροφές δαπανών. Τρία. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Άρα η ερώτησή μου είναι: πού θα βρείτε αυτά τα 6 δις, αφού δεν υπάρχουν, λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτά λέει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει μια πολιτική επιδηματική με τα ΠΑΣ και εμείς εξ αρχής λέμε ότι δεν συμφωνούμε με
1: την πολιτική. Αφήστε την κυβέρνηση. Πού θα βρείτε 6 δις, θέλω να μου πείτε.
0: Εκ των πραγμάτων, σας λέω, εκ των πραγμάτων, καταρχήν, να μιλήσουμε για αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας για τη διαφθορά.
1: Όχι.
0: Να μιλήσουμε ότι 12 δις διαφθορά.
1: Ναι.
0: 12 δις αυτή τη στιγμή στη χώρα από τις απευθείας αναθέσεις, από όλα αυτά τα οποία κακώς χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρα πολλά έσοδα. Εδώ μιλάμε για μια διαφορά πιθανότατα που φτάνει τα 12 δις. Εγώ θα σας πω.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει, λαθάνος πλεύρης, είχε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν. Δεν μπορεί να μιλάει για κράτος δικαίου και για διαφθορά. Είναι ο τελευταίος που δικαιούται για να μιλάει. Ο κύριος Πλεύρης. Ποιος μιλάει για διαφθορά? Ο κύριος Τσίπρας. Δύο υπουργείου, ένας 13-0, Μπενοβάρτης. Δεν δικαιούται να μιλάει για διαφθορά ο κύριος Τσίπρας. Λέει ο Θάνος Πλεύρης. Απαντήστε.
0: Καλά. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι λέει. Προφανώς από δημοκρατία και προφανώς μιλάμε για το 2026. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη διαφθορά και για την έλευση κράτους δικαίου και την αίσθηση του πολίτη. Εγώ θα σας πω, είστε εμπειροί δημοσιογράφοι και οι δύο. Υπήρχε, αν και δεν ήμουν το 19 ούτε το 23 δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εσείς πείτε μου, αν θέλετε, υπήρχε αυτή η αίσθηση έλευσης δημοκρατίας και ασφάλειας στον πολίτη τότε, το 19 δεν υπήρχε, άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι ένα από τα ζητήματα, το πρώτο ζήτημα είναι η ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο πολίτης το αισθάνεται πια. Τώρα, αν ο κύριος Πλεύρης προφανώς πρέπει να πει αυτό που πρέπει να πει για να εξασφαλίσει τη δική του θέση, αλλά στην πραγματικότητα ο πολίτης δεν αισθάνεται ότι ζει σε ένα κράτος δικαίου. Και αυτό δεν το λέει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε το λέω εγώ. Το λέει η κοινωνία η οποία το βιώνει.
1: Εσείς τι θα πείτε στις Βρυξέλλες, εάν θελήσετε να βρείτε 6 δις σταυρό από το κράτος δικαίου και τη διαφθορά? Σας ξαναλέω ότι αν ρωτήσετε θα σας πούν: πείτε μας τι θα κόψετε από φόρους, τι θα κόψετε από άλλα βέβαια και μόνιμα έσοδα και με τι θα τα αντικαταστήσετε ως μόνιμα για να σας πούμε ότι είστε ok. Η διαφθορά θα είναι η απάντηση, θα φάτε πόρτα.
0: Εντάξει, απλά σας εξηγώ ξανά ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε ότι αυτά τα οποία για τα οποία δεσμευόμαστε, λέει, τι δεσμευτήκαμε εμείς σήμερα? Εμείς δεσμευτήκαμε δάσκαλοι και γιατροί στο δικό μου μισθολόγιο. Δεσμευτήκαμε για να κυνηγήσουμε την ακρίβεια. Δεσμευτήκαμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στέγη.
2: Δεσμευτήκατε, αλλά είναι αυτό που σας λέει και ο Νίκος. Πόσο κάνουν, από πού θα τα βρείτε? Άλλο το δεσμεύομαι και άλλο το δεσμεύομαι και θα τα βρω από εκεί και από εκεί και από εκεί.
1: Η ερώτηση είναι πόσο κάνουν, πού θα τα βρείτε. Τέλος.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Λέμε λοιπόν και απαντάμε. Με πιο χρηστή χρήση των υπαρχόντων εσόδων. Δεν είπε λέμε κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, ποια είναι αυτή η πιο χρηστή χρήση? Συγκεκριμένα, ή μπορείτε να μας πείτε ότι ακόμα το επεξεργαζόμαστε και αυτό κατανοητό.
0: Θα σας απαντούσα τώρα. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε βγάλει τους τομεάρχης στην ουσία την ισχυρότητα κυβέρνηση, όπως είπατε, δημοσιογράφη, αλλά είναι η τομεάρχης των πολιτικών μας. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τις προτάσεις και θα έρθουν ένα πολύ αναλυτικό σχέδιο μέσω καλοκαίρι. Γιατί
1: να σας πω, κύριε Διφουδή, αν σας ζητάω λεφτά ή σας χρωστάω λεφτά και μου πείτε, λοιπόν, πες μου σε ένα μήνα πώς θα με πληρώσεις. Και θα απαντήσω εγώ. Θα κάνω μια βόλτα, δεν ξέρεις τι θα μαζέψω και θα στα δώσω όλα. Θα με εμπιστευτείτε?
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως, γιατί είμαστε
1: δεν ξέρεις τι λεφτά υπάρχουν.
0: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο σήμερα.
1: Εγώ καινούριο
0: σαν. Ένα μήνα.
1: Δηλαδή, καλά, θα μου πείτε, ωραία. Βρες που θα τα βρεις, πείσαι με και εγώ θα στα δώσω. Τώρα δεν με πείθεις.
0: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο που θα είναι και η κορύφωση της παρουσίας των πολιτικών μας, θα σας έχουμε πείσει. Αυτή είναι η απάντηση που θα έδινα. Γιατί εκ των πραγμάτων εμείς δεν θα κυβερνήσουμε αύριο, το καταλαβαίνετε. Αυτή θα κρυφθούμε το πρόγραμμά μας όταν θα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ανακοίνωσε εκλογές. Εμείς λοιπόν το καλοκαίρι και με κορύφωση στην έκθεση θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και κοστολογικό.
1: Τώρα με προκαλείται. Παρακαλώ. Εσείς δίνετε μία λογική απάντηση. Λέτε, περιμένετε το πρόγραμμά μας. Τα στελέχη σας τα οποία λένε θα φορολογήσουμε τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα. Όσους έχουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία. Όσους έχουν μεγάλα σπίτια. Αυτοί τα βγάζουν από το μυαλό τους.
2: Άλλοι λένε, για να συμπληρώσω το ερώτημα για του Νίκου, ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που τα βγάζουν καλύτερα από ό,τι τα βγάζουμε εμείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό.
1: Ναι, από το μυαλό τους τα βγάζουν τα στελέχη σας, γιατί ξέρετε, αυτό πλήττει και την αξιοπιστία σας.
0: Προφανώς το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να γνωρίσετε ότι σε ένα μήνα. Όχι, δεν τα βγάζουν το μυαλό τους, αλλά.
1: Άρα κάτι υπάρχει.
0: Σε ένα μήνα, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και την εμπειρία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έπρεπε να έρθουν απέναντι σε όλους εσάς, πολύ έμπειροι δημοσιογράφους, να απαντήσουν σε πάρα πολλά ερωτήματα. Και σε κάποια ζητήματα, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, υπήρξε μια πολυφωνία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τώρα συγκεκριμενοποιούμε και οι τομεάρχες θα παρουσιάσουν αυτή το πρόγραμμα των τομέων τους. Οπότε εκ των πραγμάτων, κανείς. Και γι' αυτό λοιπόν η απάντηση είναι ότι. Δεν έχει να φοβάται ότι θα έρθει η ελληνική αριστερή στην παράταξη για να φορολογήσει. Οπότε αυτά τα οποία υπόθηκαν θα αναλυθούν πιο συγκεκριμένα από τους τομείς τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ούτε με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι.
0: Όχι, αν και εγώ ξέρετε, δεν ήμουν τότε δίπλα στον Αλεξίδη, το ξαναλέω δεύτερη φορά. Αλλά παρόλα αυτά, όχι με νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά εκ των πραγμάτων, αν επικαιροποιήσουμε τη σημερινή κατάσταση, θα δούμε ότι ο κόσμος βιώνει την καθημερινότητα χειρότερα από το 2019. Γιατί αυτό πρέπει να κρίνουμε και να αναλύσουμε τώρα. Όχι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα ή του 19 ή του 23. Πρέπει να αναλύσουμε και να προτείνουμε πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή του την πολυπολίτη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που πνέει τα αλήθεια.
2: Κύριε Νιφούδη, φαντάζεστε ότι επειδή από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, έχετε ένα, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας ή όχι αυτό θα το δούμε, αλλά επειδή οι εξελίξεις είναι πυκνές, σίγουρα ένα ποσοστό το οποίο θα σας ψήφιζε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με ψηφοδέλτιο, θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιαννούλης, ας πούμε, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος. Αυτό το φοβάστε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα. Εμείς δημιουργήσαμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνοντας μπροστά, θέλοντας να δημιουργήσει κάτι καινούργιο. Σε αυτό συμμετείχαμε όλοι. Σε αυτό εμείς κάναμε κάλεσμα πανθρατιάς σε όλους τους πολίτες, απλά απόφαση.
2: Σε όλους τους πολίτες, αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι, και, δεν είναι ότι δεν κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε ότι δεν κάνουμε συζήτηση με τα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία επιθυμούν. Εμείς κάνουμε κάλεσμα στους πολίτες, δημιουργούμε ένα κίνημα που ξεκινάει από την κοινωνία. Θέλουμε να είναι με την κοινωνία για να επιστρέψει στην κοινωνία. Άρα εκ των πραγμάτων το κάθε κόμμα θα κάνει αυτό που κρίνει. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει ότι πρέπει να κατέβει σε εκλογές ή να κάνει οτιδήποτε, το ίδιο κρίνει και τα μέλη του και ο πρόεδρος, αυτό πρέπει να κάνει εμείς. Δεν θα υπεροκαθοριστούμε. Εμείς θα καθορίσουμε, όπως και καθορίζουμε, την εμπορία μας σύμφωνα με τα δεδομένα που είπαμε. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ευπρόσδετος, απλά αρκεί να μην είναι βουλευτής. Δεν θέσαμε καμία άλλη προϋπόθεση.
1: Κύριε Νιφούδη, ευχαριστούμε πολύ. Να πληρωτήσει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αρχίζει.
16: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Βλέπω τώρα γνωστός τραγουδιστής, λέει Δημήτρης Κανέλλος, σε παραλία της Βάρκιζας.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Μπαίνω στο κείμενο, λέει με τσίμπησε ένα ψάρι που θεωρόταν μικρός λαγοκέφαλος.
2: Μπορεί να ήταν και ένα ψαράκι από αυτά, ξέρεις, τα μικρά που κυκλοφορούν στις θάλασσες και κάνουν έτσι ένα
1: και απλό τσιμπηματάκι. Και προηγουμένως είχε εδώ ένας κροκόδιλος και πάλεψα μαζί του και τον κέρδισα και το άσυμισε παρακαλώ. Λοιπόν. Ταξίδι στο Ναύπλιο.
2: Λοιπόν, πάμε Ναύπλιο. Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η εκκλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Παπαδημητρίου.
1: Δύο τίτλοι για τη Real News. Έρχεται ένα εξαιρετικό βιβλίο από τη σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού. Λέγεται το παλιό βιβλίο, αλλά είναι ολοκένουργιο βιβλίο. Mm-hmm. New York Times. Εξαιρετικό. Real Taste and Style με καλοκαιρινούς σου ζομεζέδες λουκία και χαλβαδόπιτα.
2: Αχ, μου αρέσει. Α, χαλβαδόπιτα όχι. Ναι, εντάξει. Μου αρέσει η άλλη τη κατσαρόλη. Χαλβάς. Έλα, δεν πειράζει.
1: Να σου δώσω συνταγή αύριο.
2: Ναι,
1: φοβερή συνταγή. Με καφέ, παγωτό και κάτι ακόμα.
2: Wow.
1: Α, θα σου δώσω συνταγή. Φοβερή. Λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσουμε. Και παντού το κορυφαίο άπεδο βράβε στην Ελλάδα με τη Real News. News, φτάσαμε στο τέλος.
2: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα, την Πανανού, τον Αντώνη, τον Μορτάκη και τη Βάσια, την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Χρυδιαλάκης και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3. Καλό απόγευμα
1: σε όλες. Καλό απόγευμα.
20: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
23: Μήλο.
22: Κρήτη λέω κι εγώ. Μήλο.

0: 92.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Θα σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας, το Πρίσμα 92. Καλή εβδομάδα να πούμε και χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι του Αγίου Πέτρου και Παύλου. Ιούνιος, 29 Ιουνίου σήμερα πάει και αυτός ο μήνας, σιγά σιγά πόσο γρήγορα περνάει και το καλοκαίρι. Ο καιρός παραμένει ζεστός, έθριος εδώ στο νησί μας. Λίγο παραπάνω θα είναι η θερμοκρασία σήμερα, θα αγγίξει από ό,τι λένε και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως βορειοανατολικές διευθύνσεις και η εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Εδώ εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ζέστη, η Ευρώπη όμως φλέγεται, παραπάνω από 1.300 είναι οι νεκροί, οι περισσότεροι είναι στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ένα πολύ έτσι υψηλό κύμα ζέστης έχει αντιμετωπίσει και η Ελβετία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι Ελβετοί δεν είναι συνηθισμένοι από τις υψηλές θερμοκρασίες, θεωρείται η πιο έτσι δροσερή χώρα στην κεντρικοανατολική, κεντρικοδυτική Ευρώπη. Και μάλιστα άκουσα κάποια ρεπορτάζ, κάποιους Έλληνες που ζουν εκεί στην Ελβετία, ότι απαγορεύεται στα σπίτια έτσι όπως είναι φτιαγμένα να βάλει κάποιος κλιματιστικό, χρειάζεται ειδική άδεια από το Δήμο, γιατί όπως είναι τα σπίτια κατασκευασμένα στην Ελβετία, με τα περισσότερα έτσι είναι ξύλινα, με τα όμορφα ξύλινα μπαλκόνια τους και τις σκεπές, τα κλιματιστικά απ' έξω χαλάν την ομορφιά των πόλεων και του τοπίου. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους Ελβετούς, και πολλοί μιλάνε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν και αυτή πολιτική για το πώς πρέπει να κατασκευάζουν τα σπίτια τους, μια και και οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν στην Ευρώπη. Γενικά στη χώρα μας για το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε έτσι ένα καλό καιρό, όχι πάρα πολύ ζέστη, θα έρθουν και υψηλές θερμοκρασίες από μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και μετά. Αυτά λοιπόν με την ζέστη που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Στη Βενεζουέλα η τραγωδία συνεχίζεται, πάνω από 50.000 δυστυχώς μέχρι αυτή την ώρα είναι οι αγνοούμενοι. Τα σωστικά συνεργεία όπως καταλαβαίνετε δεν επαρκούν. Έχουν σταματήσει να ψάχνουν πάρα πολύ νωρίς. Έχουν φτάσει βέβαια αρκετά σωστικά συνεργεία και από άλλες χώρες και μια μεγάλη βοήθεια σε τρόφιμα, σε ρουχισμό και σε φάρμακα έχει καταφτάσει στην χώρα. Αυτά όμως δεν επαρκούν. Μια τραγική είδηση που είχε έτσι ακούσαμε τις δύο τελευταίες ημέρες. Νεκρίνει σύζυγος και τα τρία του παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου, Λούκας Τρέχο. Είναι από την Βενεζουέλα. Έψαχνε τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά όταν έμαθε ότι κατέρευσε η πολυκατοικία που έμεναν εκεί. Έψαχνε τους συγγενείς του για πάρα πολλές ημέρες και τελικά ανασύρθηκαν νεκροί και η γυναίκα του και τα τρία παιδιά του από τα ερείπια. Δυστυχώς είναι μια ιστορία που τη λέμε επειδή είναι γνωστός ο συγκεκριμένος εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως εκατοντάδες τέτοιες ιστορίες, ολόκληρες οικογένειες έχουν εξαφανιστεί κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών και των πολυκατοικιών. Οι σωροί της οικογένειας εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα συντρίμμια. Ο Τρέχο, ο ποδοσφαιριστής, ήταν σε άλλη χώρα. Έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας την οικογένειά του όταν είδε ότι το κτίριό του στην Πλάγια Γκράντε κατέρευσε. Προσπαθούσε απεγνωσμένα να τους βρει και τελικά ανασύρθηκαν νεκροί.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου. που μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει.

0: σας ανήκει.
1: Πάμε σε μία άλλη τραγωδία που συνέβη στην Κύπρο. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία εκεί της Κύπρου από το θάνατο δύο ανήλικων αγοριών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Καλά, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω για κάποιους γονείς βουλγαρικής καταγωγής. Ενώπιον του δικαστηρίου θα οδηγηθούν σήμερα ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Οι οποίοι έκλεισαν τα δυο τους παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, άφησαν το αυτοκίνητο μέσα σε ένα οικόπεδο, εξαφανίστηκαν με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να πεθάνουν από θερμοφυξία. Οι δύο συλληφθέντες 30 και 38 ετών κατηγορούνται και κρατούνται στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή υπόθεση αμέλειας. Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν από το δικαστήριο την κράτησή τους ώστε να συνεχιστεί η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο τα δύο αυτά ανήλικα παιδάκια 8 και 10 ετών. Είπαμε ότι είναι βουλγαρικής καταγωγής οι γονείς, εντάξει, δεν έχει αυτό σημασία, ενώ είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί. Το πρωί, λέει, της τραγωδίας, ο πατέρας και η μητέρα είχαν φύγει, λέει, από το σπίτι για την εργασία τους και άφησαν τα δύο παιδάκια, άλλοι λένε άτσε, άλλοι λένε ότι τα δύο παιδιά μπήκαν μέσα στο σταθευμένο αυτοκίνητο όπου εγκλωβίστηκαν και δεν μπόρεσαν να βγουν. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους με τους διασώστες όταν έφτασαν στο σημείο να διαπιστώσουν το θάνατό τους και ήταν πάρα πολύ αργά για τα δύο αυτά παιδάκια. Έχουν ξανασημειωθεί παρόμοια περιστατικά. Παιδάκια που είχαν εγκαταλειφθεί μέσα σε αυτοκίνητο πάρα πολλές ώρες. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ υψηλές. Για όλους τους οργανισμούς, πόσο μάλλον και για μας, πόσο μάλλον και για μικρά παιδιά, ολόκληρες ώρες εγκατελειμμένα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις.

Λοιπόν, για να δούμε, πάμε στα δικά μας τώρα, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά τις 12.30. Θα έχουμε τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Διονύσιο Μποτόνι, είναι ο νέος γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που ορίστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Λέγεται ότι αυτή η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι προσωρινή κατά κάποιο τρόπο για να προετοιμάσει το έδαφος και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μποτόνι. Συνεχίζονται βέβαια πάρα πολλοί έτσι συζητήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλλον ο κύριος Γιάννης Τουρίκης θα είναι ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι λένε, ο κύριος Τουρίκης είπε ναι και θα εκπροσωπήσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα δύο άτομα, άλλο ένα άντρα και άλλη μία κυρία, στις εκλογές. Τώρα πάμε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι λέγεται, σίγουρα, εντάξει, εννοείται ότι θα είναι ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, ενώ έχει γίνει πρόταση και στον κύριο Νίκο Πέτα και στην στον κύριο Νίκο Πέτα έχει συζητηθεί το όνομα. Μένει να αποφασίσει και ο κύριος Πέτας αν θα θέλει να είναι ξανά υποψήφιος. Και έχουμε δει και ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Ερμής ότι με το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ θα είναι ο κύριος Σπύρος Ξένος. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύρθου, δεν γνωρίζουμε εμείς κάτι τέτοιο. Θα δούμε, να ξέρετε πάντως ότι μέχρι τέλος Ιουλίου τα ψηφοδέλτια θα ξέρουμε, θα γνωρίζουμε για όλα τα ψηφοδέλτια ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε γίνουν, δηλαδή μπορεί να γίνουν τέλος του καλοκαιριού ή το 2027. Ο Πρωθυπουργός βέβαια διαβεβαιώνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούν εκεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι την είχαν υποστηρίξει στις αρχές. Λένε ότι δεν εκτιμάται η άποψή τους, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη έτσι γραμμή, δεν έχουν γίνει ακόμη ομάδες μέσα στο κόμμα, δηλαδή ποιος θα βγαίνει να εκπροσωπεί το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού για την εξωτερική πολιτική, για τα θέματα παιδείας, για τα θέματα γεωργίας, για τα οικονομικά, για διάφορες και κοινωνικά θέματα. Ακόμη δεν έχει οριστεί κανένας, ότι το όλες οι αρμοδιότητες έχουν συγκεντρωθεί στο πρόσωπό της και σε άλλα 2-3 πρόσωπα. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και για το πρόσωπο του δημοσιογράφου που έχει εκπρόσωπο τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Όλα αυτά βέβαια μένει να τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, εδώ στα δικά μας, τι να πούμε. Σήμερα το πρωί, καθώς ερχόμουν στη δουλειά, έπεσα πάνω σε μία ένταση που υπήρχε μεταξύ του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του κυρίου Νίκου Γιακουμέλου, και ένας πολίτης, ο κύριος Γιακουμέλος, έχει βγει εδώ στην εκπομπή μας και μας έχει πει ότι θα προχωρήσει στη νέα χωροθέτηση κάδων μέσα στην πόλη. Λοιπόν, οι περισσότεροι πολίτες δεν θέλουν τους κάδους μπροστά στις εισόδους των κατοικιών τους. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί, σας λέω το περιστατικό στην Κάλβου, είχε πάει ο κύριος Γιακουμέλος να βάλει τους δύο κάδους, ένας για τα υπολείμματα, ένα πράσινο και ένα μπλε, στην είσοδο ενός σπιτιού. Βγήκε ο ιδιοκτήτης και υπήρχε έτσι ένας έντονο έτσι επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη και του κυρίου Γιακουμέλου. Δεν ήθελε να τοποθετηθούν εκεί οι κάδοι. Είπε στον κύριο Γιακουμέλου να τους βάλει τους κάδους έξω από την πόλη. Πρόβλημα και εκεί. Θα πρέπει να βρεθούν σημεία που
να μην είναι κοντά στις εισόδους σπιτιών. Εγώ καταλαβαίνω και τους συμπολίτες μας, όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι σου ακριβώς στην εισόδό σου και είναι δύο κάδοι μπροστά, θα πρέπει και ο κύριος Γιακουμέλος να βρει κάποιους χώρους μέσα στην πόλη που να μην έτσι δημιουργούν αντιδράσεις. Να πάμε όμως και στην παραλία απέναντι από το Τελωνείο, εκεί μπροστά που είναι μια συστάδα κάδων, εκεί η βρώμα είναι απερίγραπτη. Η βρωμιά κάτω στο πεζοδρόμιο και γύρω γύρω πρέπει να πληθεί εκεί ο χώρος. Μυρίζουν και τα υπολείμματα από τα εστιατόρια που βάζουν τα τρόφιμα τους το βράδυ. Είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί η κατάσταση. Δεν υπάρχουν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να βάλουμε τουαλέτες στην πόλη. Δεν υπάρχουν τουαλέτες πουθενά. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις τουαλέτες πίσω από τον κόκκινο βράχο. Θα ρωτήσουμε τις επόμενες ημέρες την κάποιον αντιδήμαρχο γιατί αυτές οι τουαλέτες είναι κλειστές, ενώ θα μπορούσαν να ανοίξουν, να καθαριστούν και να αξιοποιηθούν, να φτιαχτούν αν είναι χάλια για τους, και για μας τους Ακιτινούς, αλλά και για τους τουρίστες μας. Είναι δείγμα πολιτισμού να υπάρχουν τουαλέτες. Όλος ο κόσμος πηγαίνει στα καφέ της πλατείας όταν έχει ανάγκη.

Λοιπόν, μένουμε λίγο ακόμα στα θέματα καθαριότητας της πόλης μας. Πρέπει να πληθεί. Δεν ξέρω, αν μας ακούει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, παρακαλώ πάρα πολύ, αν μας ακούει και ο κύριος Βίτσος αγαπητός, πρέπει να πληθεί η Αλεξάνδρου Ρώμα και το θέατρο, το μικρό θεατράκι εκεί στην πλατεία αρχίζει και βρωμίζει πάρα πολύ. Και η στάση που μαζεύονται, η στάση του ΚΤΕΛ, και μην μου πείτε ότι εκείνο το κομμάτι ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Πάρτε μια μικρή υδροφόρα και λίγο νεράκι και πλύντε. Εκεί πέρα μαζεύονται τουρίστες καθημερινά, πάρα πολλοί κόσμος. Είναι η στάση του ΚΤΕΛ που πηγαίνει στο Τσιλιβί, πηγαίνει και έρχεται καθημερινά. Πηγαίνουν και έρχονται εκατοντάδες τουρίστες από το Τσιλιβί, κάθονται στο θεατράκι της πλατείας. Είναι εκεί κάτω καφέδες, κοκακόλες, δεν λέω ότι υπάρχουν σκουπίδια, είναι καθαρά. Όμως υπάρχουν κάτω υπολείμματα έτσι από διάφορα αναψυκτικά και ποτά που πρέπει να καθαριστούν. Ας μην περιμένουμε τον Αύγουστο να πλύνουμε την πλατεία, τουλάχιστον μία φορά το μήνα η Αλεξάνδρου Ρώμα και η πλατεία θα πρέπει να καθαρίζεται. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλο το κόστος το να ρίξουμε λίγο νεράκι εκεί. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα από την εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε νέα επίθεση κατά του Ιράν και απειλές Τραμπ για ξανά αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ σε αντίπεινα η Τεχεράνη έπληξε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αυτό έγινε το Σάββατο, όπου ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχο του Ιράν. Το Ιράν τις προηγούμενες ημέρες είχε επιτεθεί σε ένα πλοίο στον Περσικό κόλπο, ενώ η φρουρή της επανάστασης προχώρησε σε αντίπεινα για τις νέες αυτές επιθέσεις, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Γνωρίζετε βέβαια ότι σε αυτές τις χώρες του κόλπου έχει πληγεί ο τουρισμός, δεν πάνε πια τουρίστες εδώ και από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις σε εκείνη την περιοχή, ενώ ο Τραμπ απείλησε ξανά ότι θα εξαφανίσει το Ιράν. Σήμερα διάβασα ότι ξαναγίνονται προσπάθειες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ξεκινήσουν πάλι οι συνομιλίες.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης από τη ΔΕΗ ΑΣ για τη βλάβη στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης. Η επιχείρηση αναφέρει μάλιστα ότι η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά σε αρκετές κεντρικές περιοχές του νησιού, όπως την πόλη, στο Καλαμάτι και τους Αμπελόκηπους, ενώ τόνισε ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να υδροδοτηθεί ξανά το δίκτυο. Τώρα η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά στους Αμπελόκηπους, Καλαμάκι, Κήπη, στην πόλη Ζακύρθου, στο Αργάσι και στο Βασιλικό. Σε ορισμένα σημεία του δικτύου είναι πιθανό να απαιτηθεί λίγος χρόνος ακόμη, μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η πίεση, καθώς οι δεξαμενές γεμίζουν και το δίκτυο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Η ΔΕΗ ΑΣ ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

0: μας.
1: Μια ακόμη είδηση, σοβαρές ζημιές υπέστη ξενοδοχείο από πυρκαγιά, ενώ η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέμβει σωτήρια. Όπως αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η φωτιά ξέσπασε τις πρωινές ώρες της Κυριακής σε ξενοδοχείο. Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές. Μακάρι να μην έπαθα και επιχείρηση πάρα πολύ μεγάλες έτσι ζημιές. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Βέβαια, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κύριο Διονύσιο Μποτόνη.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο Μποτόνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μποτόνη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Ποταμίδη. Καλημέρα και στους φίλους, τους συμπατριώτες μας.
0: Συγχαρητήρια για τη θέση σας, για τα νέα σας καθήκοντα. Δεν μπορώ να πω ότι έχετε και εύκολη δουλειά μέχρι τις εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πάντα ξέρετε κι εσείς, όπως και πάρα πολλοί φίλοι, ότι εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που πάντοτε δουλεύω και πολλές φορές όχι φανερά, ναι, γιατί, για το χώρο μας. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζω τον εαυτό μου σαν ένα εργάτη του δημοκρατικού χώρου και δεν θα κάνω κάτι παραπάνω, θα κάνω, ναι, αυτό που κάνω κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας το πρόγραμμα του Γενικού, του κυρίου Βαρδακαστάνη. Βέβαια δεν έμεινε και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μας είπε ότι θα έρθει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λίγο αργότερα. Ποιους συναντήσατε, ποιους είδατε, τι είπατε?
1: Ναι, εμπρότης θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όσο και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και συμπατριώτη μας το Γιάννη το Βαρδακαστάνη για την πρόθεσή τους και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Επίσης και τους φίλους και τους εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες, ναι, στην Νομαρχιακή Επιτροπή, όπου από την πρώτη στιγμή με τον ορισμό μου μου έδειξαν την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους. Έτσι λοιπόν, ναι, συναντήσαμε το περασμένο Παρασκευό Σάββατο,
0: ναι,
1: τον αγαπητό γραμματέα τον Γιάννη του Βαρδακαστάνη, έναν άνθρωπο που έχει δώσει εξτάσεις στη ζωή από όλα τα πόστα που έχει υπηρετήσει,
0: ναι,
1: και από το χώρο των ΑΜΕΑ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Και κουβεντιάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο πάντως όπου μας έδωσε να καταλάβουμε είναι ότι θα είναι ένας άνθρωπος που θα αλωνίσει την Ελλάδα, γιατί πρέπει να γίνει γνωστό το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα που εκτός των άλλων,
0: ναι,
1: για να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, είναι ένα πρόγραμμα και πατριωτικό. Περνάμε και θα περάσουμε δύσκολες μέρες, γιατί έχουμε ένα πολύ κακό γείτονα. Έτσι λοιπόν, εκτός των άλλων που πρέπει να κουβεντιάσουμε και με τον ελληνικό λαό, είναι ότι χρειάζεται να είμαστε συσπηρωμένοι. Συσπηρωμένοι γιατί ο ελληνισμός σε συνεχή πιστεύω ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγείται. Έχουμε λοιπόν ένα γείτονα κακό. Ένα γείτονα ο οποίος μας αναγκάζει να φεύγουν πάρα πολλά λεφτά για εξοπλισμούς και να μην πηγαίνουν στον κόσμο, στο λαό που τα χρειάζεται.
0: Ναι, δεν μπορούμε όμως να κάνουμε και δηλαδή εσείς βάσει του προγράμματός σας δεν θέλετε να

0: Αυτός είναι ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας είναι για το λαό μας, για τους ανθρώπους, τους μη προνομιούχους, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκεί πάντοτε ποντάρουμε, εκεί ακουμπάμε, τους ανθρώπους της καθημερινότητας, οι οποίοι δίνουν αγώνα για να ζήσουν, για τις μεγάλες, για τις αυξημένες υποχρεώσεις, όπου συνεχώς τρέχουμε να πληρώσουμε στις τράπεζες, γιατί έχουμε καταντήσει δούλοι των τραπεζών, γιατί κάποτε πήραμε όλοι μας ένα δάνειο για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, το σπίτι μας, την επιχείρησή μας, και όμως αυτό το δάνειο έγινε βραχνά. Αυτό το δάνειο που κάποτε μπορούσαμε με τον αξιοπρεπή μισθό που είχαμε, σήμερα να μην μπορούμε να το, πληρώσουμε. Να είναι τεράστιες οι δόσεις. Να έχουν φτάσει σε σημείο κάθε μέρα να χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Πρέπει κάποτε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ δεν υποστηρίζω περίεργα και δεν υποστηρίζουμε περίεργα πράγματα. Εκείνο που εφαρμόστηκε κάποτε στην Ευρώπη, όπου όταν αναγκάστηκαν χώρες παρόμοια με εμάς που φτάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, τότε όταν μειώθηκαν οι μισθοί, μειώθηκε και το ψωμί, μειώθηκε και τη βενζίνη, μειώθηκαν όλα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος παίρνει 1000 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να δίνει 500 ευρώ για τη δόση του δανείου του. Θα πρέπει σύμφωνα να κρίνει η κυβέρνηση, να κρίνει η πολιτεία, ότι για να ζήσει αξιοπρεπώς κάποιος θα δώσει έστω το 1 πέμπτο αυτού του, να δώσει στο χιλιάρικο τα 200-250 το πολύ. Όχι να του παίρνει το 50% του μισθού του η τράπεζα και να παραμένει ανενόχλητη. Όλα αυτά λοιπόν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα γυρίσουμε εμείς στη Ζάκυνθο, θα γυρίσουμε από χωριό και από σπίτι σε σπίτι να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί είμαστε και θα είμαστε ένα φιλολαϊκό κόμμα.
1: Μάλιστα. Τα γραφεία σας τώρα θα είναι ανοιχτά καθημερινά, κύριε Μποτώνη?
0: Καθημερινά και θα υπάρχει κάποιος φίλος, σύντροφος να είναι εφημερία, να είναι υπεύθυνος, και ο αναπληρωτής γραμματέας, ο Μάκης Οκουρούμαλος, ο οποίος προτίθεται, επειδή αυτή την εποχή...
1: Βέβαια, εργάζονται, είναι δύσκολα.
0: Εργάζονται. Εκείνος έχει αυτοπροταθεί να είναι όλες τις εργάσιμες μέρες παρόν, να ανοίγει τα γραφεία από 8 η ώρα και όσο πάει.
1: Μάλιστα. Τώρα, για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου, ακούγεται έντονα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, το όνομα του κυρίου Γιάννη Τουρίκη, ένα πολύ έτσι αξιόλογο άτομο, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ο κύριος Τουρίκης είχε διατελέσει και από θέσεις ισχύω στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν πρώην ομάρχης. Και άλλα όνοματα δεν έχουμε ακούσει. Το όνομα του κυρίου Τουρίκη ακούγεται έντονα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ξέρω ότι δεν θα μου πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά βολιδοσκοπείτε το όνομα του κυρίου Τουρίκη?
0: Χαρά μας και τιμή μας ένας από τους υποψήφιους να είναι και ο Γιάννης ο Τουρίκης. Ο γραμματέας μας το χειρίζεται προσωπικά, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης. Την επιλογή και την να πλησιάσει και να προτείνει σε πολλούς αξιόλογους συμπατριώτες μας τη θέση του υποψηφίου βουλευτού, η χαρά μας, όταν με το καλό έρθει ξανά στη Ζάκυνθο ο γραμματέας, να έχει και άλλες συζητήσεις και να εισπράξουμε την αποδοχή του Γιάννη του Τουρίκη και πολλών άλλων φίλων.
1: Άλλα δύο ονόματα που θα... Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Μποτώνη, το ψηφοδέλτιο θα κλείσει μέσα στον Ιούλιο? Δηλαδή θα ξέρουμε μέσα στον Ιούλιο ότι είναι ο Τάδο, Τάδε και η κυρία. Είναι δύο άντρες και δύο κύριοι και μία κυρία. Θα κλείσει μέσα στον Ιούλιο
0: η κυρία, εγώ πιστεύω, και θα είναι χαρά μας πάλι να είναι ξανά η Αναστασία, η Θεοδόση, η Κοντού.
1: Μάλιστα, ναι, το γνωρίζαμε,

0: και στις περασμένες εκλογές.
1: Ναι.
0: Και θα είναι δηλαδή ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο, ναι, εάν όλοι αυτοί που αναφέρατε και πολλοί άλλοι που θα προτείνουμε και θα πλησιάσουμε, κάποιος από αυτούς επίσης να δεχτεί να είναι υποψήφιος.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Μποτώνη, εσείς τώρα θα ξεκινήσετε. Ξέρω ότι είναι καλοκαίρι, εργάζονται όλοι, είναι πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά κάποιες έτσι συζητήσεις στα χωριά με κάποια άτομα, να έρθετε σε επαφή και με την κοινωνία εδώ του νησιού, να δείτε τα προβλήματά της. Στα χωριά μας έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Θα δημιουργήσουμε πυρήνες.
1: Πυρήνες,
0: σε κάθε χωριό, ούτως ώστε να μαθαίνουμε και να ξέρουμε σε κάθε χωριό.
1: Ναι.
0: Τα προβλήματα που τους απασχολούν, μα επιτρέπεται τώρα από κουβέντα σε κουβέντα,
1: ναι,
0: και πρέπει να τα αναφέρουμε. Επιτρέπεται με τόσο κόπο που κι εσείς που κατάγεστε από περιοχή αγροτική όπως και εγώ,
1: ναι,
0: όπου αυτή τη στιγμή το χειμώνα σε αυτά τα λίγα δέντρα που βρήκα από τον πατέρα μου και μαζεύω εγώ προσωπικά με ένα φίλο τις ελιές, με τόσο κόπο αυτό το λάδι σήμερα στην αγορά της Ζακύνθου να πουλιέται 4 ευρώ. Επιτρέπεται αυτός ο κόπος, δηλαδή βγαίνει με τίποτα? Όχι, δεν βγαίνει.
1: Ναι. Είναι χαμηλή
0: η τιμή, λοιπόν, λέτε.
1: Είναι
0: χαμηλή.
1: Ναι.
0: Και αν πάτε σούπερ μάρκετ και κοιτάξετε το εμφιαλωμένο ή το σε μεγαλύτερη ποσότητα, σε μικρά ντενεκεδάκια, τα 5 λίτρα 50 ευρώ, δηλαδή πρωτοφανές 10. Όταν ο αγρότης το πουλάει 3,80, 4,10 το πολύ, πιστεύω ότι είναι εξευτελιστικές οι τιμές. Αυτοί οι λεβέντες, οι μεσάζοντες, γιατί να σπράττουν τόσα λεφτά, γιατί εμείς να μην μπορούμε να έχουμε τόσα χρόνια φτιάξει ένα αγροτικό συνεταιρισμό τέτοιον όπως έχει η Νάξος, που τη βλέπω κάθε μέρα να προβάλλει το τυρί της.
1: Έχουμε,
0: και τις πατάτες
1: συνεταιρισμό, έχουμε ένα
0: συνεταιρισμό, αλλά
1: έχει
0: δεν
1: προβλήματα,
0: είναι.
1: Έχει οικονομικά προβλήματα.
0: Δεν έχει προβλήματα να χάνει από μέρα σε μέρα και από εποχή σε εποχή να χάνει περιουσιακά στοιχεία από αυτές τις περιβόητες τράπεζες.
1: Ναι,
0: είναι
1: ένα θέμα πραγματικά που θα πρέπει
0: είναι
1: να
0: κρίμα.
1: Το δει η κυβέρνηση.
0: Είναι κρίμα και εμείς θα είμαστε κοντά στον αγροτικό και στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών για να μην χαθεί άλλο περιουσιακό στοιχείο των αγροτών μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μποτώνη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Θέλω να ευχαριστήσω εσάς, κυρία Ποταμίτη, και τα φιλόξενα μικρόφωνα σας, γιατί πάντοτε μας δίνετε το λόγο και πάντοτε με το ραδιόφωνο σας μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο μας. Και από εδώ και πέρα πιστεύω θα είμαστε και εμείς πιο δραστηριοποιημένοι, γιατί πλησιάζει η ώρα που ο λαός θα αποφασίσει.
1: Μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς το βλέπετε, κύριε Μποτώνη?
0: Ξαναζεσταμένη σούπα.
1: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια στις δημοσκοπήσεις έρχεται δεύτερο. Ή νομίζετε
0: έρχεται
1: ότι
0: δεύτερο,
1: εσείς
0: κατά τη
1: είστε
0: μου
1: τώρα σε τρίτη θέση, γιατί πέφτει το κόμμα της κυρίας,
0: ναι,
1: Μαρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: πολύ βέβαια.
0: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά.
1: Ναι, πιστεύετε ότι ακόμη δεν έχει κάτι.
0: Τις δημοσκοπήσεις αυτές
1: που,
0: οι μεγάλοι καναλάρχες, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τον Τσίπρα, γιατί δεν ξέρω που βρέθηκε αυτός ο ξαφνικός έρωτας γύρω από το πρόσωπό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Ίσως κάνω λάθος, ίσως, εγώ νομίζω όμως ότι τον εσπρώχνουν κάποιοι μεγάλοι ιδιοκτήτες μεγάλων καναλιών, γιατί κάτι περιμένουν από αυτόν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό
0: και
1: μεσημέρι. Και ό,τι θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Πολύ.
1: Καλό
0: ευχαριστώ
1: μεσημέρι. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μποτόνι. Εγώ θα σας πω τα δύο ονόματα, τα έχω σχεδόν σίγουρα. Είναι ο κύριος Γιάννης Τουρίκης και φυσικά η κυρία Αναστασία Κοντού, πολύ δικηγόρος, νομικός. Τα πήγε πάρα πολύ καλά η κυρία Κοντού στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια αν έχει δεχτεί και η ίδια να συμμετάσχει και να είναι ξανά υποψήφια. Θα το δούμε. Εγώ τώρα για το τρίτο πρόσωπο πιστεύω ότι θα είναι κάποιο από το χώρο της νέας γενιάς. Έτσι, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ανακοινωθεί 50 νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτα της Νέας Δημοκρατίας, βαριά ονόματα και εκπλήξεις, είναι και από το χώρο και από το καλλιτεχνικό χώρο. Γκάζι πατάνε εκεί στη Νέα Δημοκρατία για να κλειδώσουν τα ψηφοδέλτα του κόμματος. Αναμένονται το προσεχές διάστημα οι ανακοινώσεις για 50 πρόσωπα που ήδη έχουν γίνει γνωστά και ετοιμάζονται να ρυθούν στο κυνήγι του Σταυρού. Ωστόσο, στόχος είναι στα ψηφοδέλτια να είναι και πρόσωπα έκπληξη. Από τη μία πλευρά αναζητούν έτσι πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να συσπυρώσουν το παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας και να μπουν τροχοπέδι, να βάλουν τροχοπέδι στο κόμμα του κυρίου Αντώνη Σάμαρα. Και από την άλλη θέλουν πρόσωπα που θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Βέβαια όλες τις τελικές αποφάσεις αν τις πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Να σημειωθεί τώρα ότι έχουν κλειδώσει υποψηφιότητες του κυβερνητικού εκπροσώπου κυρίου Παύλου Μαρινάκη στο βόρειο τομέα της Αθήνας, του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, στην κυρία Σιρήνη Αγαπηδάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Οι ανακοινώσεις θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης θα θέσουν υποψηφιότητα. Στην πρώτη Αθηνών η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, είναι η νέα άφιξη. Στο νότιο τομέα της Αθήνας θα είναι στα ψηφοδέλτα ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, αναμένεται να είναι υποψήφιος στον Εύρο, ενώ στη Μεσσηνή, από εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί που εκλέγεται ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, θα είναι υποψήφιος δικηγόρος Προφιλένια Κανελοπούλου. Για την Κέρκυρα έχει ακουστεί ότι θα είναι υποψήφια η προηγούμενη δήμαρχος, η κυρία Μερόπη Ιδραίου. Για την Πιερία η κυρία Άννα Τζίκα, ένα έτσι πολύ δηλατό όνομα εκεί, και για την Εύβοια ακούγεται το όνομα του Απόστολου Σπανού και του πρώην δημάρχου Πύλου Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη για την Μεσσηνία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και στα δικά μας, θα είναι ο κύριος Αχτύπης, κύριος Νίκος Πέτας και η κυρία Μαρία Λιβέρη. Θα το δούμε έτσι, δεν θα αργήσει και πολύ, όπου μέσα στον Ιούλιο, σε δύο μέρες μπαίνουμε στον Ιούλιο, θα σιγά σιγά θα έχουμε και εδώ τις ανακοινώσεις, γιατί βιάζεται και η Νέα Δημοκρατία να κλείσει τα ψηφοδέλτιά της σε όλες τις περιοχές της χώρας.

0: 92.
1: Shit.
2: My God, he stabbed her.
3: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
4: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριο Διονύσιο Πόθο, στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πόθο.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά και πάρα πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές,
0: ναι,
1: που διδάσκονται στις εξετάσεις, στους καθηγητές τους και φυσικά και άλλοι μαθητές οι οποίοι προσπάθησαν. Δεν πιστεύω λόγος να παραδεχτούν.
0: Ναι.
1: Διότι περισσότερες ευκαιρίες.
0: Μισό λεπτάκι. Μπορείτε να βάλετε το τηλέφωνο στο αυτή σας, να μιλάτε με το ακουστικό σας.
1: Γίνεται. Ναι, προσπαθώ να ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν περισσότερες ευκαιρίες από τους υπαλληλούς.
0: Δεν ακουγόσαστε πολύ καλά, κύριε. Δεν ακουγόσαστε πολύ καθαρά.
1: Γι' αυτό πραγματικά όλοι αξίζουν τη σχετική που θα προσπαθήσουν. Και επίσης ότι τα παιδιά αυτό το κάνουν καλύτερα από πέρυσι.
0: Μα ακούτε, συγγνώμη κύριε Πόθο, δεν ακουγόσαστε, δεν ακουγόσαστε.
2: Ναι, λέω
0: ναι, τώρα σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, παρακαλώ.
2: Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά,
0: ναι,
2: με επιτυχία τους, αλλά και τα άλλα παιδιά, λέω, δεν πρέπει να το βάζουν κάτω, διότι αυτή η γενιά έχει περισσότερες ευκαιρίες από τις παρελθόν, και για σπουδές και για κατάρτιση, αλλά και για επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Οι βαθμολογίες πώς ήταν των παιδιών?
2: Μπορώ να πω ότι είχαμε περισσότερες επιτυχίες αυτή τη χρονιά από πέρυσι.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Σε όλα τα λύκεια.
2: Εντάξει, γενικά η ανατροφοδότηση που πήραν από τους διευθυντές των σχολείων είναι ότι πήγαν καλά τα παιδιά.
0: Μπράβο. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, το μηχανογραφικό, νομίζω ότι τώρα τα παιδιά έχουν ξεκινήσει.
2: Στο μηχανογραφικό και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μου και την κυρία Σπίνου,
0: ναι,
2: έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου που μπορεί να επικοινωνήσει οποιοδήποτε θέλει μαζί της.
0: Για βοήθεια.
2: Και για βοήθεια και οποιαδήποτε οδηγίες για σχολές κλπ.
0: Μάλιστα. Οι βάσεις θα βγουν Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου περίπου,
2: ναι,
0: κάπου
2: αφού τα μηχανογραφικά συμπληρωθούν, μετά θα διαμορφωθούν και οι βάσεις. Μέχρι την Παρασκευή επίσης θα έχουμε τα μαθήματα,
0: τα ειδικά, ναι,
2: για τα ειδικά μαθήματα.
0: Ναι, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και αυτά βέβαια.
2: Φυσικά, είναι παιδιά τα οποία τα περιμένουν και έχουν δίκιο. Με την ευκαιρία να σας πω για το θερινό σχολείο,
0: ναι,
2: ότι μέχρι στιγμής έχουμε μίλησει με την Πανεπιστήμια σήμερα το πρωί 39 εγγραφές μαθητών. Είναι μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δήμο Ζακυνθίων και που γίνεται στο Γυμνάσιο Γολιμών.
0: Ναι.
2: Είναι 7 με 10 Ιουλίου, είναι δωρεάν. Ο Δήμος Ζακυνθίων αναλαμβάνει την μεταφορά των μαθητών από την πόλη προς τις Βολίμες και κάποιο σνακ και ένα γεύμα.
0: Μάλιστα. Πολύ, 30, πόσα παιδάκια μου είπατε ότι...
2: Μέχρι στιγμής στο φεστιβάλ που μίλησα από το Πανεπιστήμιο, σήμερα το πρωί μάλλον,
0: ναι,
2: είναι 39.
0: 39, μπράβο. Και υπάρχει μεταφορά και ένα γεύμα εκεί.
2: Φυσικά είναι και πολύ ωραία και τώρα το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, είναι πιο δροσερά εκεί.
2: 4 μέρες είναι πολύ ωραία, έχουμε την περσινή εμπειρία.
0: Μάλιστα.
2: Από τις Βολίμες.
0: Μάλιστα. Τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινάει και το νέο πειραματικό σχολείο.
2: Βέβαια, στο πρώτο γυμνάσιο. Δηλαδή από τα σχολεία έχουμε μαζέψει ό,τι εργασίες θέλουν να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι από τον Δήμο,
0: ναι,
2: στους οποίους θα καταθέσουμε σύντομα στη Δημοτική Αρχή και έχουμε και δύο σχολεία τα οποία έχουν ενταχθεί,
0: ναι,
2: στο πρόγραμμα Γιαννάκου, το ΕΝΕΓΙΛ, που από ό,τι ξέρω έχουν πάει σήμερα μηχανικοί στο σχολείο,
0: ναι,
2: και στο ΕΠΑΛ. Πέρα από αυτό όμως να σας πω ότι θα λειτουργήσουν τον χρόνο όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες. Έχουμε σχολική βιβλιοθήκη στο πρώτο γυμνάσιο,
0: ναι,
2: στο μουσικό, στην Παναγούλα, στη Ιθακιά, στο Μαχαιράτο, στο Βανάτο, στο ΕΠΑΛ, στο γυμνάσιο Κατρασταρίου και στις Βολίμες.
0: Ναι.
2: Και θα έχουμε και τις καινούριες βιβλιοθήκες. Η μία θα είναι στο ΕΝΕΓΙΛ, η άλλη στο πρώτο λύκειο και η άλλη στο δεύτερο γυμνάσιο. Άρα όλα τα σχολικά συγκροτήματα από την επόμενη σχολική χρονιά θα έχουν τη σχολική τους βιβλιοθήκη. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να δώσει βιβλία σε αυτή τη βιβλιοθήκη, θα μπορέσει? Μπορεί.
2: Θα έρθουμε σε επικοινωνία και έχω προτείνει και στον κύριο Μαρίνο να μην κάνουμε και ένα δίκτυο βιβλιοθήκων μαζί με την ιστορική βιβλιοθήκη στη Ζάκη.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω, δεν ξέρω, ταξιδεύετε, είναι λίγο δύσκολη,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ, πάντα στη διάθεσή σας, να σας αφήσω, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
2: Ενδιαφέρον σας και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
0: Και να πούμε συγχαρητήρια στα παιδάκια και να μην απογοητεύονται, όχι, εάν δεν τα πήγανε καλά στις βαθμολογίες, υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχολές, λίγο να ψάξουν στο μηχανογραφικό και θα βρούνε πολύ καλές σχολές που μπορούν να δηλώσουν.
2: Το μηχανογραφικό. Και δει και επίσης προσοχή να οριστικοποιηθεί.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πέρα από την κυρία Σπίνο, θα έχουμε διευθυντή, και θα έχουμε και το διευθυντή και κάποιον άλλο καθηγητή στα σχολεία.
0: Ναι.
2: Αυτό το διάστημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Τελείωσαν οι πανελλήνιες, τα παιδιά βγαίνουν και τα ειδικά μαθήματα. Τα παιδιά θα ετοιμάσουν το μηχανογραφικό τους σιγά σιγά, περιμένουν και τις βάσεις. Λένε ότι θα πέσουν φέτος οι βάσεις σε αρκετές σχολές, θα πέσουν αρκετά μόρια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας και σήμερα τα Πλέστας The Market είναι μαζί μας με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταυγλάρη Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στο Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε εκεί το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα.

Λοιπόν, για να δούμε ένα δελτίο τύπου από τη δύναμη Ελπίδας. Συναντήθηκε με την ΕΠΣΕ Ζακύνθου και τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Εχθές Κυριακή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΣ και εκπροσώπους των ποδοσφαιρικών σωματείων του νησιού. Στόχο είχε ο συνδυασμός στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τοπικό ποδόσφαιρο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και επικοδομητικός διάλογος μέσα από τον οποίο ενημερώθηκε για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τα σωματεία. Η ως δύναμη Ελπίδας τονίζεται στο δελτίο τύπου, δεσμευόμαστε ότι όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα μεταφερθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να διεκδικήσουμε λύσεις και να αναδείξουμε τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής από αυτές που υπάρχουν. Πολλά είναι βέβαια τα προβλήματα και οι ελλείψεις αθλητικές υποδομές. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί παικτών εξαιτίας των μη καλά συντηρημένων αγωνιστικών χώρων. Να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τι γίνεται με την κερκίδα, έχει βγει χρηματοδότηση με το κλειστό γυμναστήριο, πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή. Το ακούμε εδώ ότι έχουν βρει, ότι έχουν βγει χρήματα για όλα αυτά. Αναμένει να δούμε πότε θα ξεκινήσει και η κατασκευή όλων αυτών. Τώρα, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 8 η ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων στην πλατεία Σολομού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η εκλογή μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση τώρα είναι επίγουσα. Νυν πρόεδρος είναι ο κύριος Διονύσιος Πλέσας. Μένει να δούμε αν ο Δήμαρχος θα ξαναπροτείνει για το επόμενο χρονικό διάστημα ξανά τον κύριο Διονύσιο Πλέσα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Ποιες είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από το ΔΔΕ για σήμερα Δευτέρα έως τις 1 η ώρα στο Μέσο Γερακαρίο στην Άμπουλα και έως τις 2.30 στον Άγιο Κήρυκα κοντά στις τεχνικές σχολές για αύριο Τρίτη 10 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2.30 στο Μουζάκι στο Μποναφέ και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 7.30 με 12.30 στο Γαϊτάνι, Κοντέικα, Κουμούτου, Ρομύρη, Λιβερέικα, Λεονταρίτη, Μαχεράδο, Κάμπος και στα φωτοβολταϊκά της περιοχής 12 με 1 στο Μαχεράδο Αγρία, 1 με 2 Μουζάκι Δανάτο, 2 με 2.30 Ρομύρη Καλπάκι και 2.30 με 3 στη Λιθακιά μέσα στο χωριό. Αυτά για την Παρασκευή 3 Ιουλίου και για αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 8 με 2.30 στο Μουζάκι Δανάτο και Μποναφέ. 30 Ιουνίου αύριο πάει και ο Ιούνιος. Την Τετάρτη έχουμε 1 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά έχουμε κάποιες έτσι ειδήσεις που θα απασχολούν εδώ το νησί μας. Αποκαταστάθηκε και η βλάβη στο κεντρικό δίκτυο ίδρυψα, το είπαμε πριν. Είχαν ξεκινήσει εκεί τα συνεργεία από το πρωί για να επισκευάσουν τη ζημιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έβγαλε ένα δελτίο τύπου με αφορμή το σκάνδαλο Αβραμόπουλος, Κατάρ, Ναυάγιο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου. Αυτό αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Να δούμε έτσι ένα απόσπασμα. Οι νέες αποκαλύψεις εφημερίδα Ντοκουμέντο για τη σχέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου με το Κατάρ επαναφέρουν στο προσκήνιο όχι μόνο το Κατάρ Γκέιτ, αλλά και μια σκοτεινή υπόθεση που αφορά άμεσα τη Ζάκυνθο, το απατηλό συμβόλαιο πώληση των περίπου 15.000 στρεμάτων στην περιοχή του Ναυαγίου. Για χρόνια η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να παρουσιάσει την υπόθεση ως μια μεγάλη επένδυση. Η πραγματικότητα όμως ήταν ένα απατηλό συμβόλαιο, σοβαρές αμφισβητήσεις για την κυριότητα χιλιάδων στρεμάτων. Αδιαφανής
διαδικασίες και μια μεθοδευμένη προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την εκμετάλλευση μιας από τις πιο εμβληματικές περιοχές της χώρας.

Σήμερα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 3 η ώρα. Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί και αυτή η συνεδρίαση. Χαρακτηρίζεται κατεπίγουσα, καθώς απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ εισηγητής θα είναι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης χωροταξίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Σπύρος Ιωάννου. Η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, καθώς και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της περιφέρειας. Αυτό είναι και το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι επίγον, θα γίνει στις 3 η ώρα με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή μάλλον θα βρίσκεται εδώ και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής, θα καθίσει λίγες ημέρες στο νησί μας να δει τους φορείς και τους άλλους δύο αντιπεριφερειάρχες. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι σε εξέλιξη εδώ στο νησί και αφορούν την περιφέρεια.

ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Για να δούμε ποιοι κλάδοι εντάσσονται σε αυτή τη φάση είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτές προς την μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού, λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Θα πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ο κλάδος των επισκευών. Για τους εργάτες που εργάζονται στις οικοδομές, στις επισκευαστικές εταιρείες, μάλλον σε κάτι τέτοιο αφορά. Η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα είναι αποδεδειγμένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, ενώ διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Υπάρχει δηλαδή, ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλωτικά από τις 2 Ιουνίου η πρώτη φάση, έτσι, της νέας επέκτασης ψηφιακής κάρτας και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου στους εξής κλάδους, στις τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρα, κέντρα αισθητικής, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Ενώ με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται επιπλέον 476.000 εργαζόμενοι. Ενώ συνολικά οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

0: 92. Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Για να δούμε λοιπόν, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα, το θέμα της ζέστης και των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για το φαινόμενο El Niño, το οποίο αναμένεται να καταστήσει το φετινό καλοκαίρι το θερμότερο των τελευταίων 150 ετών. Ένας ισχυρός θερμικός θόλος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας όλα αυτά τα ιστορικά κύματα καύσωνα και ακραίες θερμοκρασίες σε πολλές χώρες. Βέβαια, αυτές οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη δεν είναι η πρώτη φορά, απλά έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια και ζουν αυτό το φαινόμενο. Οι επιστήμονες τώρα αποδίδουν την ένταση σαφώς στην κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για τις δασικές πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας και των συνθήκων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πύρινων μετόπων, ενώ η άνοδο της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο αυξάνει τους κινδύνους για την δημόσια υγεία, που όπως λένε οι επιστήμονες, αυτό σημαίνει και εμφάνιση επικίνδυνων βακτηρίων στα παράκτια ύδατα. Φαίνεται ότι θα έχουμε έτσι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα ισχύσει εδώ στη χώρα μας. Πάντως η Γαλλία και η Γερμανία υποφέρουν έτσι αυτές τις μέρες και πάνω από 1000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και από ζέστη αλλά και από πνιγμούς, και βέβαια παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κύμα καύσωνα. Από στο πολιτικό σκηνικό το μεσημέρι αναμένονται οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, ενώ τις 2 η ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Συγκεκριμένα στη σύσκεψη που έγινε σήμερα συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σκοπό έχει η συγκράτηση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Εμένα μου φαίνεται απίθανο και αδύνατο. Ενώ από την άλλη της στη σύσκεψη βρέθηκε επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΔ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών Τροφίμων κύριος Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Και όπως είπαμε πριν, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει δηλώσεις για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στις 2 το μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να συγκρατηθούν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, ελεύθερη οικονομία. Ο καθένας ανεβοκατεβάζει τις τιμές όπως θέλει και καμιά φορά πιστεύω ότι και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ένα προϊόν είναι σε προσφορά, αλλά νομίζω ότι ισχύει εντελώς το αντίθετο. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν 2 η ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα, να δούμε έτσι κάποια άλλη είδηση. Πάμε στα Χανιά, όπου θλίψη έχει προκαλέσει ο ευνίδιος θάνατος της Άννας Λιψάκη, 41 ετών, η οποία βρέθηκε χτες νεκρή στη Σούγια. Η είδηση έχει συγκλονίσει την οικογένεια και τους οικείους όσοι την ήξεραν. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της ειδοποιήθηκε το κέντρο υγείας Καντάνου με ασφαλή.

και την πρόωρη απώλεια της άτυχης κοπέλας. Λοιπόν, να δούμε τα θέματα. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να δούμε ποια είναι τι συζητήθηκε με την ΕΠΣ και τους αθλητικούς παράγοντες εκεί. Είναι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο αθλητικός κόσμος στο νησί μας. Δεν υπάρχουν στάδια, δεν υπάρχουν χώροι να προπονηθούν οι ομάδες μας, αργούν πάρα πολύ τα έργα. Να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν και τα έργα του κλειστού, για παράδειγμα τι θα γίνει με το κλειστό γυμναστήριο. Έχει βρεθεί μια γενναία χρηματοδότηση, θα ξεκινήσει φέτος πριν το τέλος της σεζόν. Πάμε τώρα στο σεισμό στη Βραζιλία. Μπλόκα από φενιζόλα αποκαλύπτονται στα συντρίμια, στη Βενεζουέλα. Αντιδράσεις για τα επίπεδα της σεισμικής ασφάλειας. Για να δούμε εδώ, μετά λέει από αυτούς τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο στα οποία διακρίνονται λευκά μπλοκ ανάμεσα στα συντρίμια των κτηρίων, και αυτό φαίνεται ότι πρόκειται για πολυκατοικίες που είχαν κατασκευαστεί από διωγγωμένη πολυστερίνη, τα φενιζόλ, γνωστή σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ανησυχία στη δημόσια συζήτηση για τα επίπεδα αντισεισμικής ασφάλειας. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει να μας κάνει τώρα έτσι απορία το πώς είναι κατασκευασμένα τα κτίρια. Ο κόσμος εκεί είναι πάρα πολύ φτωχός. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, δεν είχαν σαν στόχο να προστατέψουν τον πολίτη και να κάνουν έτσι γερές οικοδομές. Εκεί σαν στόχο είχαν αυτές οι κυβερνήσεις να κάνουν προσωπικά ο καθένας όλο και περισσότερα χρήματα, και είναι οι χώρες που ανθεί και το εμπόριο των ναρκωτικών. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα οι λαοί σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να ζουν εξαθλειωμένοι, να πεινάνε και κάτω από πολύ έτσι άθλιες συνθήκες.

Λοιπόν, να δούμε μία έρευνα που αφορά τις γυναίκες που θέλουν να ταξιδέψουν και να έρθουν στην Ελλάδα. Μετά από συνεντεύξεις με 24.000 γυναίκες σε 150 πόλεις παγκοσμίως, το περιοδικό Time εξέδωσε για 10η χρονιά τον κατάλογο με τους πιο αξιόλογους προορισμούς για τη φετινή σεζόν, ανάμεσά τους η Αθήνα, με ειδική αναφορά σε μια ξεχωριστή λίστα στο Παγκράτη. Εγώ καταλαβαίνω γιατί στο Παγκράτη βρίσκονται τώρα πια πάρα πολλά Airbnb, ως μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Ευρώπης. Στην εκνόη του 2026 η Αθήνα αναδείχθηκε στα διεθνή μέσα ο κορυφαίος παγκόσμιος πολιτιστικός προορισμός και κορυφαίος προορισμός τύπου City Break. Όμως, οι πιο απροσδόκητες διακρίσεις που αντανακλούν τις τάσεις του διεθνούς τουρισμού είναι άλλες. Η Αθήνα κατετάγει μεταξύ των 20 ασφαλέστερων πρωτευουσών για γυναίκες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους ή για προσωπικούς λόγους σε διεθνή τουριστική έρευνα, ενώ η Ελλάδα μπήκε στον πιο πρόσφατο κατάλογο με τις

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να μην

Λοιπόν, για να δούμε άλλη μία είδηση από την εξωτερική επικαιρότητα. Αφορά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά, σε εισαγωγικά, τη ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Άλλο πάλι και τούτο. Και προανήγγειλε ότι θα δέσει το ζήτημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν περνά, λέει ο κύριος Νετανιάχου, καμία μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, διότι εάν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις πολύ σοβαρά, φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε, ανάφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Άλλες τώρα πάλι δηλώσεις, ανοίγει το ένα μέτωπο, κλείνει το άλλο, ξανανοίγει άλλο παραπέρα. Ζούμε σε πολύ έτσι άσχημους καιρούς, σε δύσκολες εποχές. Πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά στον κόσμο και στην Ευρώπη. Εδώ είναι το θέμα της Ουκρανίας με της Ρωσίας. Μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και το Ισραήλ, εκεί παίζει πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο ρόλο σε εκείνη την περιοχή. Κάποιοι άλλοι μιλάνε ότι όταν κλείσουν όλα αυτά τα μέτωπα, η ένταση θα μεταφερθεί εδώ στα Βαλκάνια. Ελπίζω πως όχι, γιατί υπάρχουν και πολλά εθνικιστικά κινήματα εδώ στην περιοχή μας γύρω γύρω. Να δούμε πως εξελιχθούν έτσι όλα αυτά τα επόμενα και φέτος και τα επόμενα χρόνια.

σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου για το έτος 2024 σε πωλήσεις και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται αυτές τις μέρες μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά τη μεταφορά του μεταφορικού ισοδύναμου για την μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Εγκρίθηκε και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Τώρα, σε δήλωσή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι, με το μεταφορικό ισοδύναμο των καυσίμων επιστρέφουμε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες και επιχειρήσεις στο νησιό μας, ότι είναι μια ουσιαστική στήριξη για τις νησιωτικές κοινωνίες, όπου το κόστος καυσίμων επηρεάζει τις τιμές και επιβαρύνει νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μέχρι τις 2 έχουμε για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο εδώ στο νησάκι μας. Καθαρός ουρανός, πλήρη ηροφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη θα κυμανθεί στους 22, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως βόρειο-ανατολική, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 έως 3 μποφόρ. Η υγρασία θα κυμανθεί σε μέτρια επίπεδα, αυξημένη κυρίως τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες. Αρχίζει σιγά σιγά έτσι η ζέστη να μας πιάνει και εδώ. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε αύριο 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα το πρωί, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μετά 10 η ώρα σύνδεση με Real FM, 12 η ώρα εμείς θα σας αφήσουμε εδώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Ρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

γίνεται έμπρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Κάνοντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: 92.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
2: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Μια μικρή φιγούρα στο μυαλό μου μεγαλώνει, με θρέφει.

0: 92. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σου πήγα δε φτάνω. Τόσο μεγάλα λάθη, μα μέσα σου τα χάνω. Θέλω εδώ να μένω, που σ' έχω αγαπήσει. Κι ούτε καταλαβαίνω αν έχουμε χωρίσει.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.